0: Λούλου.
1: Επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
2: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
1: Ξύπνησες.
2: Στο Θόδωρο μιλάω.
1: Βρεάσια εκτέρια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, you got.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα.
4: Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν.
1: Ποιον...
4: Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, πώ λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
4: Ο οποίος... έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
4: Του μπερδεύω.
1: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκορν θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
4: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
2: ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
4: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
2: Ποιος Μακελελέ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr.

0: Ποτέ. Εντάξει, 100 ευρώ είναι, ρε φίλε. 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να, τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ. Θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: προκαλούμε.
1: Music
2: 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα, λέει.
4: Άνετα.
3: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι.
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένο, παιδάκια.
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
0: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
1: Μπράβο σου, βρε Σεφημάκο μου. Αλήθεια, σε ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
0: Δοκιμάστε.
1: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
0: Να κάνει το άλλο.
1: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
4: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: πολύ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
2: Παιδί μου.
1: Δεν μπορώ, να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου.
2: Αφού
1: και και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
2: Καλά κοροϊδεύεις.
1: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
2: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
1: Μπράβο, τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά απάντησε
2: Music 8 9 2.
3: Κλείστο, ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούς.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: ώρα. Είναι λίγο πριν τις 7.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Music 892.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
11: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Όπως είχε πει και ο πατέρας κλεωμένη.
1: Αρχίσαμε.
0: Ο άντρας να έχει ψυχολογικά. Αυτό είναι θηλυπρέπεια.

0: Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω, σοβαρά τώρα. Τώρα που θα σκάσω στους Μετάλλικα, να μαζευτούμε τώρα μια ομάδα 5, 6, 10, 40, 40, 45 χρονών και να πιαστούμε στα χέρια με μια παρέα 20 άριδων και να μας κάνουν φώκες από το ξύλο.
1: Α, καλά.
0: Έλα, Λευτέρη, κλείστο. Έλα, ξενυχτήσαμε. Καλημέρα, πουλάκια μου, τι κάνετε?
2: Πού είσαι, Βανούλη?
1: Καλημέρα.
0: Καλά, πού να είμαι? Μπορώ, κοιμάμαι, τρέχω, τι να κάνω?
1: Γιατί τώρα γκρινιάζεις?
0: Τι γιατί, να πω.
1: Δεν κοιμήθηκες καθόλου σήμερα?
0: Κοιμήθηκα. Πω ότι σήμερα εγώ βγαίνω από το σπίτι μου. Με ακούτε από το σπίτι μου, γιατί 9 η ώρα έχουμε το πρώτο διάβασμα της μικρής.
1: Γλυκούλα μου, άντε,
2: τι θα διαβάσει
1: όντως.
0: Διαβάζουν στο σχολείο, πώς το λένε, μαζεύονται και μαζεύουν κάποια ποίηματα που διαβάζουν.
1: Έλα μωρέ, τα γλυκούλια.
0: Και Λευτέρη, ακούω τη φωνή μου πίσω δύο φορές, την κοινωνία μου.
3: Τώρα όχι.
0: Ναι, τώρα δεν την ακούω, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, μου πουλίνε εκεί, είσαι γελάς.
2: Εδώ είμαι, αγοράκι μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, γιατί έχουμε πολύ ψωμί. Πριν από λίγο καιρό, ο Δημήτρης Μπουλίνης, το παιδί που όλοι κορυδεύεται και κορυδεύω εγώ, είχε φέρει ένα θέμα το οποίο το είχαμε περάσει στη Ζούλα. Το οποίο αρχίζει, ξέρεις τι γίνεται, αυτά τα μικρά που δεν ασχολείται ο κόσμος, τελικά τείνουν να γίνουν μεγάλα. Λοιπόν, θυμάστε ένα κρουαζιερόπλοιο που λέγαμε ότι ταξιδεύει και μάλλον έχει πέσει ένας περίεργος ιός εκεί μέσα και πώς το λένε, και έχουν πεθάνει κανένα 2-3 άτομα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτός ο ιός μάλλον εξαπλώνεται και εκτός κρουαζιερόπλοιου και είναι επικίνδυνος. Νέος COVID, Δημήτρη.
2: Κοίταξε, ο Ιωδή βγήκε και είπε ότι δεν κινδυνεύουμε από πανδημία.
0: Καλά, αυτό, έτσι λέγανε και με τον κορονοϊό.
2: Από μόνο του είναι ανησυχητικό. Είχαμε κι άλλο κρούσμα.
0: Τι έγινε, ο Χανταμπάκης που λέγονταν.
2: Όχι Χανταμπάκης, εσύ φάνηκε, Χανταϊός λέγεται.
1: Έλεος.
0: Ναι, αυτό.
2: Χανταϊός. Και πέρα από τον Κρασγερόπουλο, που αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις νεκρούς, ένα ζευγάρι Ολλανδών, έναν Γερμανό και ήδη νοσηλεύεται ένα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην Αφρική. Έχουμε και στην Ελβετία κρούσμα.
1: Αχ, Παναγία.
0: Ναι, ότι βγήκε εκτός κρουαζιεροπλοίου, αυτό λέμε.
2: Ναι, εκτός κρουαζιεροπλοίου, άσχετο με τον κρουαζιεροπλοίο.
1: Ναι.
2: Άσχετο.
1: Άντρα
2: στην Ελβετία είναι με χαρακτήρα.
0: Και ένα ιό ο οποίο είναι τύπου θανατηφόρο. Μαρία, μα σε πιάσει, δεν σε πιάνει ούτε βάμα ιωδίου, ούτε βάμα.
1: Άσε με φάνη, γιατί ήταν και Έλληνα μέσα και έχω πάθει πανικό. Αυτά λέγαμε με τον Δημήτρη.
0: Καλά, το ένα Έλληνα δεν θα έρθει πίσω στην Ελλάδα, μα κολλήσει. Αυτό το έχουν σε καραντίνα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι, έτσι ξεκίνησε για COVID. Ερχόζαμε τα ταξίδια εδώ πέρα και πού, τσάκα.
0: Δεν ξέρω. Γενικά, Μαρία έχει τον νου σου. Αυτό ελπίζω να μην είναι.
1: Δεν τον έχω, άσε με.
2: Πάντως, για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Όχι, να τρομοκρατούμε τον κόσμο.
1: Όχι, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, Δημήτρη. Μην είμαστε χαλαροί.
2: Για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, δεν κολλάει, λένε, από άνθρωπο
0: και
2: σε άνθρωπο.
0: Πεθαίνουν, ναι, και πώς πεθάνανε.
1: Καλά, σου.
0: Κάτσε, Ρέμιτσο, πώς πεθάνανε.
2: Κόλλησαν από κάποια πουλιά. Πουλιά ταξιδευτές, πώς λέγονται. Πουλιά ταξιδευτές που αυτά είχαν πάρει τον ιό από ποντίκια και το μετέφεραν στους ανθρώπους.
1: Και πώς βρέθηκαν τα πουλιά στους ανθρώπους?
2: Ρίση Μαρία Κροζιερόπλιο είναι έξω. Βγήκαν τα πουλάκια. Στον μετέδωσαν.
0: Και τρεβόντουσαν με τα πουλιά εκεί πέρα, δεν μπορεί να καταλάβω.
2: Δεν τα τρώγανε, ρε Φάνη.
0: Πάντως, γενικά, εγώ από την ανθρώπινη ιστορία, ασθένειες που κολούσαν με πουλί. Ήταν οι χειρότερες ασθένειες που υπήρξαν.
2: Ποιες εσύ?
0: AIDS, όλα αυτά.
2: Όχι τέτοιο πουλί, ρε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Τα πουλιά τα επτάμενα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, anyway, θα δούμε πώς θα πάει, παιδιά, θα είμαστε πάνω από το θέμα.
1: Τι συμπτώματα έχει αυτός ο Χανταϊός, ξέρουμε?
0: Ο Μπουμπουλίνης.
2: Ο Μπουμπουλίνης, τι με ρωτάτε?
0: Φτέρνισμα.
1: Είναι σαν την γρίπη, δηλαδή.
2: Ναι, αυτό που έχουν δώσει μέχρι στιγμής. Κάποιος να το ψάξει, το διάβασα.
1: Παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό τώρα και πέθαναν και άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε ήρεμοι.
2: Μαρία, ησύχασε, παιδί μου.
1: Ρησί, είναι αυτό. Ο Φάνης άκουσε τι είπε και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι έγινε και με τον κορονοϊό.
0: Ναι, θυμάσαι, Μαρία, και γελάγαμε.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Από την άλλη όμως, για να σας καθισκάσω, εγώ βλέπω ότι μάλλον έχουμε λάβει τα μέτρα μας και γι' αυτό. Γιατί βλέπω ότι σήμερα, Μίτσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Αμάν.
2: Ήταν στο Αμάν.
0: Α, ήταν στο Αμάν. Έχει να κάνει με το Χανταϊό?
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με το Χανταϊό προφανώς. Μίλησαν για αυτό που λέγαμε χθες. Για τα στενά του Ορμούς, για την πώς θα πορευτούν οι δύο χώρες μαζί, ενωμένες, ποτέ νικημένες.
0: Α, μάλιστα. Από την άλλη βλέπω, γιατί προσπαθώ να συνδέσω τις ειδήσεις εγώ τώρα. Από την άλλη βλέπω ότι βγήκε και ο Κυριάκος Πυριακάκης και λέει: αποπληρώνουμε μέχρι τον Ιούνιο 7 δις ευρώ χρέος. Μήπως ξεχρεώνουμε, γιατί ήρθε ο Χανταϊός και πάμε να ξεχρεώσουμε γρήγορα?
2: Μπορείς να μην μπερδεύεις τις ειδήσεις.
0: Για λέγε.
2: Τίποτα. Αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις. Εντάξει. Ένα εν των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες τότε η Ελλάδα, τα δώσαμε νωρίτερα.
0: Όπου είπε και, και πολύ σημαντικό, είπε ο Κυριάκος Πυριακάκης, λέει, έδωσε τα εύσημα ο Κυριάκος Πυριακάκης στην ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους για το έργο της μείωσης του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης. Να πούμε και στους ακροατές ότι οι σιωπηλοί ήρωες της ανάκαμψης δεν είναι οι κολοτρυπίδες μας, είναι ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Δεν είναι η πάτη μας, είναι αυτή η ομάδα εκεί πέρα. Ξέρουμε ποιοι είναι να τους πούμε ονομαστικά.
2: Όχι, δεν τους έχουμε ονομαστικά. Είναι πολύ πάντως.
0: Μάλιστα.
2: Σας έχω τα συμπτώματα του Χανταΐου, άμα το θέλετε.
0: Για πες.
2: Σφίξιμο στο στήθος. Καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.
1: Νάτα.
2: Ναι. Κυρίως το αναπνευστικό χτυπάει.
1: Δεν είναι απλά.
2: Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο.
0: Ω, Μαρία, δεν το σκέφτεσαι αυτό.
1: Παιδιά, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά συμπτώματα.
2: Συνήθως αναπτύσσεται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.
1: Α, δεν γίνεται αμέσως. Αντιληπτός.
2: Και τα ποσοστά θνησιμότητας.
0: Αιμορραγικός πυρετός είναι αυτό που κάνεις πυρετό και τρέχει αίμα από τα μάτια, Μαρία.
1: Αυτό είναι θρίλερ που περιγράφεις εσύ. Δεν είναι μοραϊκός.
2: Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλουν, λέει, ανάλογα με το χανταϊό που προκαλεί την νόσο. Αν έρχεται, λέει, το ποσοστό θνησιμότητας στο πνευμονικό σύνδρομο γύρω στο 38%.
0: Εντάξει, Μαρία, δεν υπάρχουν και χειρότερα.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό, παιδιά.
0: Εγώ, Μαρία, να ξέρεις, το χειρότερο είναι αυτό που λέει, όταν θα καταλάβεις αν είναι κάτι σοβαρό, είναι αυτό που λέει, έχεις πάει κανένα φορά να φτερνιστείς, που πας να φτερνιστείς και χέζεσαι μαζί.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω πάει, Φάνη μου.
0: Εκεί είναι το να ξέρεις ότι είναι κάτι σοβαρό.
1: Παιδιά, πάντως τα συμπτώματα δεν είναι απλά, έτσι, να το λέμε αυτό.
0: Και δεν είναι και για να γελάμε, έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να πούμε όμως ότι Μίτσο αύριο θα έχουμε, αύριο ή σήμερα, ξεκινάει, παιδιά, μην πάμε να πλύνει τα μάξη, γιατί τις επόμενες μέρες θα γίνει όλη η χώρα πορτοκαλί.
2: Για ακόμα μια φορά, πάλι αφρικανική σκόνη, παιδιά.
1: Άντε πάλι.
0: Αλλά λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, Μίτσο, αυτή η φορά θα είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα.
2: Λένε για πολύ σκόνη, βασικά.
1: Παιδιά, τι εισπνέουμε, δηλαδή είναι φοβερό.
0: Καλά, η Μαρία, η σκόνη τι δουλειά δεν έχει.
1: Είσαι καλά, δεν εισπνέουμε τη σκόνη. Και τι κουβαλάει αυτή η σκόνη, δεν κάνει καλά.
0: Κουβαλάει η σκόνη, ναι. Αφρικανικό είναι, από την άμμο.
1: Να σου πω κάτι. Είχε ακούσει τι λέγανε, ότι μπορεί να έχει και κόπρα να καμίλα μέσα.
0: Αυτό το πρώτο αυτό, Μαρία, αυτό από σένα το
2: πρώτο. Από εκεί έρχεται, θα έχει και κόπρανα.
0: Και επίσης, να πω κάτι.
1: Περίεργη κόπρανα να μην είχε.
0: Ναι.
1: Θέμα είναι η σκόνη.
0: Να πω κάτι, δηλαδή στην έρημο της Σαχάρας μόνο κόπρανα αφρικανικά. Αυτά θα έχουν αποσυνθεθεί αυτά τώρα όλα. Όταν η σκόνη, αυτά όλα πώς είναι και δέρμα από Αιγύπτους θα έχει. Θα λέμε.
1: Παναγία μου.
2: Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά, παιδιά, θα συνδυαστεί με πολύ ζέστη. Δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου και την σκόνη μαζί.
1: Τέλεια.
0: Άκου, Μαρία, λέει κάτι ο Καντήρη εδώ πέρα. Πολύ ωραίο. Αν αυτή η σκόνη έχει έρθει σε επαφή με τα πουλιά που κουβαλούν το χανταμπάκι.
2: Χανταϊός.
1: Χανταϊός, δεν συμφανεί. Παιδιά, ποιος το είπε αυτό, πάρα πολύ δίκιο έχει αυτός. Γιατί όλα έτσι μεταφέρονται.
2: Παιδί μου, εμείς παίρνουμε τον πανικό στον κόσμο.
1: Δεν παίρνουμε τον πανικό, αλλά δεν πρέπει να τους βάλουμε να έχουν στο νου τους κάποια πράγματα. Είναι σοβαρός ο Χανταϊός.
2: Και τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Ήταν offside ο Τζιοβάνι. Δεν ξέρω.
2: Άρα κλειστούμε σπίτι.
1: Όχι, να μην κλειστούμε σπίτι.
2: Ή να βάλουμε μάσκες.
1: Έλεος κι αυτοί. Που πήγανε και το φέρανε το κρουαζιερόπλοιο.
0: Με τη ζέστη που θα έχει φέτος. Καλά, μην τρελαίνεστε. Εμείς δηλαδή που έχουμε και παιδιά, ούτε έξω θα μπορούμε να βγούμε. Δηλαδή, άμα κάνει 45 βαθμούς Κελσίου, θα κλειστούμε στα σπίτια ούτως ή άλλως. Και βάλε τα air condition και μετά τα air condition, Μαρία, άμα δεν είναι καθαρισμένα, ξέρεις, άλλη μετά.
1: Ο Φάνης έχει δίκιο. Θα κλειστούμε στο σπίτι πάλι σαν τα ποντίκια. Ναι,
2: Μαρία, μια χαρά θα είμαστε και τις βόλτες. Μην ακούς, παιδί μου, μην
1: ακούς. Όχι, δεν θυμάσαι πάλι με
0: βόλτες,
1: τα 45
0: βόλτες. Δεν νομίζω, Δημήτρη. Θα έχει καλοκαίρι με 45 βαθμούς και μάσκα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει ούτως ή άλλως και θα έχει και μάσκα από πάνω.
1: Εγώ δεν φυσικά, την έχω βγάλει.
0: Καθόλου να μην την βγάλει. Και φυσικά ποιοι θα βγάλουν λεφτά.
1: Ποιοι.
0: Τα ραδιόφωνα που θα είναι όλος ο κόσμος μέσα και θα ακούει ραδιόφωνο. Λοιπόν...
1: Δεν πείσαι να σκέφτεσαι να κάνουμε όλο το καλοκαίρι.
2: Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
1: Εκεί ήθελες.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, μάλιστα, παιδιά, έχει πολύ ψωμί σήμερα. Ερχόμαστε και με βραβεύσεις και με κόλπα μεγάλα. Κλασικά εδώ πέρα και φιγουρός τραγούδι μέχρι τις 10. Πάμε, Λευτεράκο.

0: Έλα, εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Ο ΔΕΗ του Ροβελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ για πέμπτη συνεχή χρονιά. Η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα. Περνώντας από 44 δήμους, διασύνοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδος. Από τις 6 έως 10 Μαΐου με αφετηρία τα Γιάννα πάνω και τραυματισμό την Αθήνα. Η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα θα μάθετε στην επίσημη σελίδα της οργάνωσης ελλάσπαυλατουρ.gr.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία, παιδιά, μιας και τώρα πλέον έχουμε μπει προς το καλοκαίρι, για τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας πρέπει να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι ένα αντιλιακό στικ υψηλής προστασίας και ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά, ουλές, έτσι που θέλουμε μια λεπτομέρεια. Μη λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα, αποτελεσματική στοχευμένη προστασία. Θα τα βρείτε όλα αυτά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας βρίσκεται και η Spotawheel που έχει γενέθλια. 10 χρόνια λοιπόν, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσους μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Για να γιορτάσετε μαζί σου, δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα και θα έχεις και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotawheel.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο και μίσος σε premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε χτες πολύ ωραίες βραβεύσεις. Ρε Σίμιτσο, αυτά τι είναι, ρε Σί, δηλαδή θέλω κι εγώ. Είναι, βραβεύτηκε χτες, παιδιά, επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Είναι αυτό που βραβεύονται κάτι τίτλοι, οι οποίοι είναι σαν να με φοράνε αυτές τις ρόμπες με τα χρυσά.
2: Με τι ρόμπες είναι αυτές, εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Αυτό είναι μασονία, είναι αυτό. Αυτό είναι μασονία, βέβαια. Μασονία είναι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τέτοιο. Του Πασόκο, πάλι το θυμάστε που λέγαμε. Ναι, το pitbull που λέγαμε. Αυτό τώρα τι είναι, γιατί βλέπω φοράνε αυτές τις ρόμπες, Μίτσο, και μου θυμίζει μασονία, Μίτσο.
2: Όχι, και άλλοι φοράνε αυτές τις ρόμπες. Δηλαδή δεν το κάνει μόνο ο Βενιζέλος αυτό.
0: Ναι.
2: Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι και ο Βενιζέλος είναι. Έχει τελειώσει. Όχι, ρε Φάνη, έχει τελειώσει νομική. Ενώ ότι δεν είναι τυχαίος, δεν είναι ότι απλώς έχει τελειώσει δημοσιογραφία ή εκαντένα και τον έκαναν τον άνθρωπο επίτιμο διδάκτορα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ είδα τα χιτόνια που φοράνε, τα οποία τα έχω δει μόνο σε ταινίες περίεργες.
2: Γενικά, και κορδέλα, όταν... και την κορδέλα, την είδε στην πλέτη κορδέλα που του έχουν βάλει, σαν στεμένη.
0: Αυτό είναι ψηλό Star Ελλάς, αλλά. κάτι μου δεν μου κολλάει εμένα σε αυτό. Θα κοιτάξω τι σημαίνει.
1: Επειδή δεν μπορεί να είναι δηλαδή απλά η αμφίεσή του.
0: Ρε εσύ, τώρα αυτά τα χιτόνια μου θυμίζουν ροδόσταυρους και τέτοια, Μαρία, που λέει και ο Ανδρέας εδώ πέρα. Αυτά, ρόταρι και τέτοια. Δεν ξέρω άμα είσαι μέσα αυτά. Skull and Bones.
1: Α, καλά.
2: Δεν ξέρω, Μαρία, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω πράγματα.
1: Κάτι ξέρω κι εγώ.
0: Λέω ότι μου θυμίζουν τέτοιο. Αν δουν οι ακροατές της.
2: Φανή. Άκου, λέει, η ακαδημιακή

0: αυτά, να ξέρετε όλα, χωρίς να λέω ότι είναι αυτό, είναι μασονίες όλα αυτά. Τα μεσαιωνικά, όλα αυτά τα, πώς το λένε, τι είναι. Τα προσκοπικά, όλα αυτά είναι Αγγλία, μα Γερμανία, Mouse Button και τέτοια.
1: Ναι. Άκου να μάθαινεις, Mouse Button. Ναι. Οι λόγοι, λέει, φορούσαν ρόμπες παρόμοιες.
0: Η γυναίκα μου έχει φορέσει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, δικηγόρος είναι.
0: Θα τη φτιάξω εγώ, κάτσε.
2: Θα τη φτιάξω, θα την κάνει τώρα ότι είναι.
1: Λέει, φοράνε τέτοιες ρόμπες, λέει, παρόμοιες.
0: Αν μας ακούει ο δεύτερος κυρίαρχος, είναι η ώρα να βγει.
1: Τρίτος.
0: Ο τρίτος κυρίαρχος, ναι.
1: Λέει, με αυτές των κληρικών για ζέστη και κύρος, η Τίβενος δείχνει ότι ο τιμόμενος εντάσσεται στην ακαδημιακή κοινότητα και αναγνωρίζεται ως διδάσκαλος. Κάθε σχολή έχει τα δικά της χρώματα, δεν το ήξερα αυτό. Στη νομική σχολή η εσάρπα, λέει, είναι συχνά μοβ πορφυρί, που είναι το παραδοσιακό χρώμα του δικαίου.
0: Εντάξει. Ωραία, πείτε μας και ποιο είναι το δίκαιο, μασόνι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι 33ο επίπεδο μασονίας τώρα. Μην λέμε, δηλαδή, έλα.
2: Εντάξει τώρα, και να είναι, τι μας πειράζει.
0: Εμείς δηλαδή, κάτσε στη γεωπονική, γιατί δεν ντυθήκαμε έτσι. Γιατί δεν μας βάλαμε έτσι. Όχι, παιδιά, εμείς ορκιστήκαμε με τα ρούχα μας. Με τα ρούχα μας ορκιστήκαμε.
2: Εγώ πάντως, να ξέρεις, όταν ορκίστηκα, φόραγα ένα μαύρο.
0: Εσύ ορκίστηκες, βρε. Δεν σε ταγιάζουμε το πλάσμα.
1: Εσύ πήγες αμερικανικό κολέγιο.
2: Φοράγαμε μαύρο με έτσι μπορντό γύρω-γύρω.
1: Και
2: τα καπελάκια, ναι, τα ειδικά.
0: Δεν είναι αυτή η ενδυμασία. Και εγώ άλλο αυτό που τέτοιο. Δεν είναι αυτή.
2: Θέλω να σου πω ότι κάθε ένας έχει μια ενδυμασία, ρε Σιφάνη. Και εσείς τα είχατε.
0: Αυτές είναι αδερφότητες. Δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα τώρα γιατί θα μας πούνε γραφικούς. Ας περάσει και αυτό έτσι. Να μην κάτσουμε να το σχολιάσουμε στο θέμα. Λοιπόν, προχωράμε, Μίτσο, προχωράμε γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Να συνδυάσω τα δύο θέματα και να πω ότι υπάρχει αυτό το καιρό, παιδιά. Το τελευταίο καιρό υπάρχει μια υπόθεση με 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Δεν κάνω πλάκα, μην νομίζω ότι λέω πάντα, γιατί με λέτε γραφικό. Διαβάζω τι γράφει το πρώτο θέμα, έτσι. Το πρώτο θέμα δεν είναι, δεν το διαβάζω, δεν το βγάζω την κοιλιά μου, παραλαμβάνω, δεν μπαίνω σε site το ufo.gr, ούτε στα νέα του ψαρού του φεκού. Λοιπόν, έχουμε νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Μίτσο, θέλω σιγά σιγά να μας εξελίξει το κουβάρι, τι έχει γίνει, γιατί έχει εμπλακεί το Πεντάγωνο, έχουμε αποκαλύψεις για απόρριτους φακέλους. Λέγε τι ξέρουμε.
1: Εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Δεν είχα καταλάβει.
0: Κακώς, έπρεπε να τα έχεις πει.
1: Έχεις δίκιο. Δεν είχα καταλάβει τι γίνεται, παιδιά, γιατί ναι, μιλάμε όντως για 11 εξαφανισμένους επιστήμονες και πολλοί από αυτοί, και ορισμένοι κι άλλοι, έχουν πεθάνει. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε.
0: Εξήγησε γιατί όμως εσύ στον κόσμο το πλαίσιο.
1: Ακριβώς. Το Πεντάγωνο, λοιπόν, επιβεβαίωσε τη χρήση εξειδικευμένων ενεργειακών όπλων για αμυντικούς σκοπούς. Okay. Πριν γίνει αυτό,
0: άρα
1: όμως,
0: το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι βγήκαν, έχουν το
1: αμερικανικό. Αναγκάστηκε να το ανακοινώσει. Αναγκάστηκε, ναι, να το ανακοινώσει μετά από αυτούς τους 11 επιστήμονες οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Διότι...
0: Άρα, ήταν, να καταλάβουμε να το λέμε. Ήταν 11 επιστήμονες οι οποίοι εργαζόντουσαν στην αμυντική βιομηχανία της Αμερικής. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Οι οποίοι με κάποιο τρόπο εξαφανιστήκανε.
1: Mm-hmm.
0: Και βγαίνει το Πεντάγωνο και λέει ότι αυτοί οι 11 επιστήμονες που εξαφανιστήκανε δουλεύανε πάνω σε κάποια ενεργειακά όπλα.
1: Όχι, δεν είπε αυτό ακριβώς το Πεντάγωνο. Απλώς το Πεντάγωνο σαν να αναγκάστηκε να πει ότι δουλεύει σε ενεργειακά όπλα μετά από τις εξαφανίσεις και μετά από συγκεκριμένα από μία δήλωση μίας επιστήμονα η οποία έχει πεθάνει, η οποία ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση με ένα συγκεκριμένο όπλο.
2: Δεν κάνανε και διαστημικά προγράμματα, δεν ήταν πίσω από διαστημικά προγράμματα.
0: Αυτό το θέμα τώρα είναι πολύ τέτοιο.
1: Και τα όπλα αυτά δεν είναι όπλα τα οποία τα ξέρουμε και που ρίχνουν σφαίρες.
0: Μιλάμε για όπλα που χρησιμοποιούν. Ακούστε, παιδιά, ακούγεται συνωμοσιολογικό, αλλά δεν είναι. Μιλάμε για όπλα που χρησιμοποιούν εστιασμένες ακτίνες για. Γαμώτο. Όχι, μην είναι.
1: Είναι σοβαρό.
0: Και μάλιστα η επιστήμονας που πέθανε, λίγο το 22 πέθανε, είχε ισχυριστεί ότι είχε δεχτεί επίθεση με αυτό το όπλο. Λέγεται DU.
1: Directed Energy Weapon συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνω, η εταιρεία αυτή που τα χρησιμοποιούσε. Όχι. Λέει, η εξαφάνιση, λέει, της, αυτή. Εξαφανίστηκαν κάποιοι επιστήμονες, τέλος πάντων, οι οποίοι οι ίδιοι επιστήμονες ερευνούσαν τα UAPs. Τα οποία έχει να κάνει με εξωγήνους, δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Ναι, με εξωγήνους,
0: Καταλαβαίνετε.
2: Παιδιά, μπλέκονται πάρα πολλά, δηλαδή. Μπλέκονται,
0: παιδιά,
2: και UFO.
0: Δεν είναι αυτό. Οι δέσμες αυτές αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματεία. Μίτσο, αυτά είναι σοβαρά και τα περνάνε έτσι. Αν δεν τα πούν τα κουνάβια,

0: Αυτές οι δίσκους θα τις πει.
1: Και προσέξτε, αυτά τα λέιζερ δεν είναι ότι μόνο ρίχνουν drones και τα καταστρέφουν. Έχουν την ικανότητα μέχρι και να κινητοποιούν τους ανθρώπους.
2: Να κινητοποιούν.
1: Δηλαδή, σου ρίχνω με το λέιζερ αυτό και σε κινητοποιώ.
2: Καλά, αυτά είναι που βλέπουμε στις ταινίες.
1: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν βλέπουμε στις ταινίες.
3: Υπό άγαλμα.
1: Ναι. Κοκαλώνεις επί τόπου.
0: Να ξέρετε ότι αυτό είναι, τις έχει δηλώσει το Πεντάγωνο εξαφανίσεις που είναι θέμα επίκουσας εθνικής σημασίας και μάλιστα μία γυναίκα από αυτούς τους 11 κορυφαίους επιστήμονες που εξαφανίστηκαν που είτε πέθαναν λέει, εξαφανίστηκαν μετά την έρευνά τους για μη αναγνωρισμένα τα ανώμαλα φαινόμενα. Δηλαδή είναι πολύ βασικό παιδιά, αυτοί οι επιστήμονες, οι 11 που έχουν εξαφανιστεί κάνουν μια έρευνα για μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, UAPs και άλλα θέματα εθνικής. Δηλαδή αυτή η ομάδα που ασχολήθηκε με αυτήν την ακτίνα ερευνούσε και αυτά. Εσείς από εκεί και πέρα κρίνετε ό,τι νομίζετε εσείς ότι...
1: Εσύ
0: ότι
1: το είχες πει πάντως ότι το επόμενο θέμα που θα σκάσει θα είναι εξωγήινη. Είχες μιλήσει.
2: Παιδιά φαντάζεστε.
0: Λέει ο άλλος τι πίνουμε πρωί-πρωί. Μπείτε να το δείτε. Και πείτε μας οι δημοσιολόγους. Πρώτο θέμα το διαβάζουμε. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό.
1: Είναι σοβαρό το θέμα.
2: Παιδιά, είναι σοβαρό και είναι και μπλεγμένο πολύ, έτσι.
0: Κάτσε καλά, εσύ. Λοιπόν.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα.
0: Μένουμε στο μεταφυσικό. Έχουμε ανακοίνωση από την Ντόρα Μπακογιάννη για γάμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του γιου του Κυριάκου, με τη Μαρία Σάκαρη.
1: Τι έχουμε. Ναι, το
2: παντρεύονται τελικά.
1: Το έδωσε η Ντόρα.
0: Έχουμε γάμους.
1: Είπε ότι θα γίνει στην Κρήτη, του χρόνου κιόλα. Στα Χανιά.
2: Αλήθεια, παιδιά.
1: Ναι.
0: Του χρόνου στα Χανιά. Πολύ φίλη μου η Μαρία η Σάκαρη. Τελικά το κορίτσι το αγάπαγε, το πήρε.
1: Το πήρε, ναι, το πήρε.
0: Το πήρε
2: μπράβο,
0: το κορίτσι.
2: Πόσα χρόνια σχέσεις έχουν.
1: Από το 20 είναι μαζί.
2: Από το 20, μπράβο.
0: Ναι. Το πήρε το κορίτσι. Και πότε θα γίνει ο γάμος, είπες Μίτσο.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι στα Χανιά.
0: Πρόσεχε να δει, μισό λεπτό.
1: Πρώτο Θεό.
0: Μιλάμε για πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές.
2: Όχι, μετά κάτσε, πριν,
1: οι εκλογές λένε ότι θα γίνουν τον Μάιο, ρε παιδί μου. Θέλω να τις κάνουν και πριν το Πάσχα, λένε ότι θέλουν να τις κάνουν.
0: Αυτό είναι βασικό. Πρέπει να δούμε πότε θα γίνει ο γάμος. Πριν τις εκλογές.
2: Ναι,
1: δεν τους συμφέρει να τις κάνουν καλοκαίρι. Δεν τους συμφέρει να τους κάνουν καλοκαίρι γιατί ο κόσμος θα πάει για μπάνιο.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω γι' αυτό. Γιατί για μένα, συγγνώμη τώρα, επειδή τα νέα παιδιά τα αγαπάω, θέλουμε τέτοιο. Αν γίνουν πριν το καλοκαίρι. Είναι και θέμα marketing, έτσι.
1: Marketing,
2: δηλαδή, marketing γιατί.
0: Γιατί άμα γίνουν πριν τις εκλογές, ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, όταν παντρεύονται δύο νέα παιδιά, είμαστε. Είναι ωραίο. Δηλαδή να βλέπεις δύο ερωτευμένα παιδιά να παντρεύονται, είναι ωραίο σαν εικόνα. Καταλάβεις και να βλέπεις το Μητσοτάκι, πώς το λένε.
2: Χαρούμενο και συγκινημένο.
0: Βέβαια, και εγώ σαν πατέρας θα το καταλάβω. Δηλαδή,
2: συμπάσχεις.
0: Και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή είναι ωραίο. Δηλαδή βοηθάει στο marketing αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
2: Βοηθάει. Έχει δίκιο τώρα. Έχει point αυτό που λέει ο Φάνης.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ απλά είμαι, σας έχω ξαναπεί, είμαι και Πελοποννήσιος ή πονηρός τώρα. Δεν ξέρω τι τέτοιο. Θα το δούμε και αυτό. Να πούμε καλούς απογόνους στα παιδιά.
1: Με το καλό, η ώρα καλή.
0: Με το καλό. Και Μίτσο, το τελευταίο που θέλω να πω για να κλείσουμε. Και πάλι συνωμοσιολογικό θέμα, επαναλαμβάνω, αυτά τα διαβάζουμε από τα μεγαλύτερα site της Ελλάδας. Ό,τι λέμε μπορείτε να το πληκτρολογήσετε, γιατί εδώ πέρα, επειδή κάνουμε πλάκα, θα μπορείτε να νομίζετε ότι λέμε και βλακίες στο μυαλό μας. Θυμάστε πριν από καιρό που είχαν βγει κάποιοι πάλι στρατιωτικοί βουλευτές, δεν ξέρω τι ήταν, που είχαν γίνει κάποιες μηνύσεις για το ανθρώπινο σαφάρι στο Σεράγεβο. Το είχαμε πει πρώτη εδώ. Αυτά δεν ακούγονται
1: πουθενά.
0: Αυτά δεν ακούγονται πουθενά στην τηλεόραση. Λοιπόν. Θυμάστε που είχαν βγει και είχαν γίνει κάποιες μηνύσεις στο Βελιγράδι που ήταν στη Σερβία, τέλος πάντων, όταν είχε γίνει ο πόλεμος με τους Αμερικάνους, ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δροκανόταν ανθρώπινα σαφάρια. Μίτσο, θες να θυμίσεις το θέμα.
1: Ναι, συγκεκριμένα λένε ότι κατά τη διάρκεια της πολεμικής στο Σαράγεβο τη δεκαετία του 90, στο Σαράγεβο, πλούσιοι ξένοι πλήρωναν να πυροβολούν αμάχους ως μέρος οργανωμένων human safaris. Έτσι τα έχουν ονομάσει.
2: Αλήθεια.
1: Σαφάρις με ανθρώπους. Οι τουρίστες, λέει, σκοπευτές επέλεγαν συστηματικά όμορφες γυναίκες και εγγύους ως στόχους. Με αύξανα ποσά για τέτοιους στόχους. Δηλαδή τους πλούναν και πολύ πιο ακριβά για να τους πετύχουν.
0: Αυτό που έχουμε δει σε ταινίες, έτσι. Τα έχουμε δει σε ταινίες. Που είναι κάποιοι ελίτ, οι οποίοι ήταν πλούσιοι, οι οποίοι αντί να πηγαίνουν για κυνήγι, να αγριογούρουν τέτοιο, πηγαίνανε για ανθρώπινα σαφάρια. Έχουν γίνει και ταινίες. Μπράβο, το είχαμε δει τις προάλλες. Τα έχουμε δει το Hostel, έχουμε δει αυτά. Κυνηγάκαν ανθρώπους.
2: Τέλεια, παιδιά.
0: Το ακούτε αυτά, τα έχετε δει σε κάποιο από τα συστημικά κανάλια τα οποία δουλεύω κι εγώ. έχει παιχτεί αυτό το θέμα στις ειδήσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει.
2: Ούτε και εγώ, παιδιά, δεν το έχω δει.
0: Ναι,
2: εγώ το ακούω τώρα από εσάς, να ξέρετε.
0: Δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Αν δεν υπάρχει αύριο music σαν σταθμός, ίσως τέτοιο. Λοιπόν, δεν θα το
1: είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και να μην το έχουν διαλευκάνει ακόμα όμως και να μην έχουν πει ακριβώς τι έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Παιδιά, έχει πάει το θέμα αυτό, έχει πάει στα ιταλικά δικαστήρια, νομίζω. Κάτι,
1: ναι, ναι, δηλαδή, αλήθεια.
0: Και, είπα, ναι. Βέβαια. Δηλαδή, είμαι εγώ τώρα, έχω λεφτά, γίνεται κάπου πόλεμος και πάω. Α, τι γίνεται, έλα, παίρνω τη Μαρία την Ένεσλη και την οικογένειά της και τους λέω τρεχάτε. Τουβ.
2: Πω, πω.
0: Τι παιδιά, έγινε.
2: Αυτό είναι βαρύ.
0: Τι έγινε. Λοιπόν, εγώ αυτά έχω να πω.
2: Ξέρεις ότι μας προβλημάτισες με όλα σου τα θέματα πρωί-πρωί. Μας έχετε προβληματίσει
0: πάρα. Που δεν τα ακούτε από τα mainstream media. Λοιπόν, δεν θέλω να, πώς το λένε, να μπούμε πιο βαθιά στο θέμα. Εμείς ανοίξαμε τη σχισμή. Από εκεί πέρα το να την ξεχυλώσετε είναι στο χέρι σας. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Attention. The country is now under attack. Τούρκοι! Σάπιλο! Θα μας μαλώσετε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: 10 χρόνια σπόταβου. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892. Jumbo.
7: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2. No matter what. No matter what.

0: Music 892, επιστρέψαμε παιδιά και θέλω να σας πω φυσικά ότι μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς για ακόμη μια φορά. Και στο Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησυχάσες.
1: Λοιπόν, παιδιά, άκουσα να δείτε τι γίνεται τώρα. Αν κάνετε online ψώνια από το My Market, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Μπαίνετε πλέον σε ένα νέο e-shop και γίνεται χαμός και βραβείς. Βρίσκετε ό,τι θέλετε. Μπαμ, με πολύ λιγότερα κλικ και γεμίζει το καλάθι πριν το καταλάβετε καν. Και όχι μόνο αυτό, φτιάχνετε ακριβώς όπως θέλετε. Γράφετε τις προτιμήσεις σας, φερρυπίνη θέλετε φρέσκα, θέλετε κοπής και είστε έτοιμοι. Έρχονται και μέχρι και ειδικές προσφορές και εκτός στα μέτρα σας και φυσικά όλα αυτά πανεύκολα από το κινητό σας, έτσι όπου κι αν είστε. Έτσι πρέπει να τα ψώνια γρήγορα και εύκολα, φυσικά από τα αγαπημένα μας My Market.
2: Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 έως τις 10 Μαΐου. Ήδη, παιδιά, έχει ξεκινήσει με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους να ξέρετε είναι και η εθνική μας ομάδα, ξεκινάνε από τα Ιωάννα και τερματίζουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων.
1: Θα έχει πιλάλα πέρα.
2: Εκπλήξεις χαμός θα γίνει, όπως τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, περιμένουν όλες αυτές οι εκπλήξεις τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα.
1: Είναι η Πάρνηθα και η Νάρνια. Είναι η Πάρνηθα.
0: Και εγώ ποια είναι η Πάρνηθα.
1: Η Πάρνηθα.
0: Δεν ήξερα.
2: Σταματήστε, με έχετε φάει. Και Αθήνα, πλατεία Συντάγματος. Φυσικά με παιχνίδια δράση και πάρα πολλά πληροφορίες στο elaspavlatour.gr.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον έναν χαμένο στον άλλον, Δημήτρης Μπουλίνης.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Και τι να πω, Πάρνηθα. Μα είμαστε
2: στο Έκανα κι εγώ ένα λάθος, Πάρνηθα.
1: Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Άστρα και...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους παιδιά και σήμερα μια έντονη μέρα θα είναι η σημερινή με πολλές εκπλήξεις και πολύ ένταση, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό που σήμερα η δουλειά σε φωνάζει από μακριά. Η σελήνη στον εγώ καιρό σε βάζει στην πρίζα να κυνηγήσει την καριέρα σου και να δείξει σε όλους τι πραγματικά αξίζεις. Μπορεί να νιώσει λίγο παραπάνω πίεση από το αφεντικό ή τους ανωτέρους, αλλά μη μασάς, είναι η ευκαιρία σου να αποδείξεις ότι είσαι ο leader του παιχνιδιού. Τέλος, μην αναλώνεσαι σε μικροπράγματα, στόχευσε ψηλά και μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα η διάθεση σου ανοίγει. Μετά από μερικές ζόρικες ημέρες, νιώθεις πλέον ότι μπορείς επιτέλους να δεις τη μεγάλη εικόνα.
1: Είναι... Εγώ πάντως με τσότα σου κάτι, επειδή γενικά το ακούω αυτό τώρα τελευταία.
0: Ποιο?
1: Είναι λάθος.
0: Ποιο πράγμα?
1: Όταν λες μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων.
0: Ναι, γιατί είναι λάθος.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία. Έρχομαι εγώ, μπουκετώνω τον Λεωνίδα. Έλα, μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Παιδιά, να μη σε νοιάζει η γνώμη, αυτό είναι πολύ γενίκευση. Αρχίζει το ακούω πολύ γενικά. Μη σε νοιάζει. Αν αρχίσουμε και να μην μας νοιάζει κανένα η γνώμη των άλλων, δεν είναι τελείως έτσι τα πράγματα.
0: Μα δεν πρέπει να σε νοιάζει. Θα πρέπει να σε νοιάζει εσένα τι λέει που έχω ο αδερφός μου ή κάποια συγκεκριμένα άτομα για εσένα. Από πού σου να σε νοιάζει.
1: Πρέπει, αυτό σου λέω, είναι ποιο το λέει.
2: Είναι ποιος εσένα το λέει. Σε νοιάζει, δηλαδή, ανάλογα με το ποιο το λέει.
1: Βέβαια, τι είναι.
2: Εσύ δεν λες ότι δεν σε νοιάζει τίποτα και δεν ακούς τίποτα για να μην επηρεάζεσαι.
1: Θα του μαμίσω. Όχι, εννοώ ρε παιδί, αυτό το δεν με νοιάζει. Μην ακούτε κανέναν. Για ηρεμήστε λίγο. Για ηρεμήστε.
0: Μα δεν πρέπει να ακούς, Ερφάνη. Πειράζει την ψυχολογία μας.
1: Μην ακούς. Πρέπει να καταλαβαίνεις ποιον ακούς και ποιον όχι. Αυτό είναι το σωστό.
2: Άλλα σήμερα μας λέει.
1: Ναι, όχι, δεν λέω.
0: Συγγνώμη, ρε Σιφάνη. Αν εσύ δηλαδή μου λες αρνητικά πράγματα για εμένα, θα πρέπει εγώ να τα ακούσω και να τα πιστέψω. Δεν θα σε ακούσω, δεν θα σου δώσω βάση. Θα κάνω αυτό που θέλω.
1: Είναι ποιο σου λέει τα αρνητικά πράγματα. Αν στα λέω εγώ τα αρνητικά πράγματα, βέβαια πρέπει να τα ακούς. Γιατί στα λέω για το καλό σου.
2: Άμα στα λέει αυτό που σε αγαπάει και στα λέει,
1: βέβαια.
2: Είναι άτομο που πρέπει να το ακούσει.
0: Τι λες, μωρέ Μαρία, με λέει με ένα σκουπίδι και να κάτσω να το ακούσω. Ισό,
2: παιδί μου, συζήτησε το μαζί του. Γιατί σε λέει, είσαστε συνάδελφοι.
1: Μπράβο, Μαρία. Το έχει συζητήσει ποτέ.
2: Ναι, όχι, είναι ωραίο που το λέει σκουπίδι.
1: Έχει συζητήσει ποτέ, ρε κερατά. Για ποιο λόγο να πηγαίνει για μένα να πει ρε Φάνη τόσα χρόνια φίλοι και συνεργάτε. Γιατί με λέει σκουπίδι.
0: Ποτέ
1: πάντα είχε ένα αρνητισμό.
2: Γιατί δεν τον έχει ρωτήσει, ρε
1: Ποτέ.
0: Για ποιο λόγο με
2: τώρα που στο
1: τώρα θα τα κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Τώρα πάει, πρέπει να
0: ξεκινήσω. Θα ζητήσω και συγγνώμη,
1: συγγνώμη
0: που δεν σε ρώτησα.
1: Το δέχομαι.
0: Φίλε μου, Ταύρο, επίσης είναι τέλεια μέρα για να κανονίσει ένα σεμινάριο, να διαβάσει κάτι καινούριο ή να σχεδιάσει ένα ταξίδι. Έστω και στο μυαλό σου για αρχή, αλλά σχεδίασέ το. Η τύχη σου κλείνει το μάτι, οπότε τόλμησε να σκεφτεί λίγο πιο έξω από το κουτί και σήμερα είναι μια καλή μέρα για ρίσκο. Πάμε στον Δίδυμο που σήμερα το πράγμα σοβαρεύει. Τα οικονομικά σου, ειδικά αυτά που μοιράζεσαι με άλλους όπως τράπεζες ή το τέρι σου, έρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί λοιπόν να νιώσεις μια μικρή ανασφάλεια, αλλά η μέρα σε βοηθάει να βάλεις τάξη στο χάος. Τέλος, τα ερωτικά, άφησε τις επιφανειακές συζητήσεις και ψάξε λίγο πιο βαθιά. Μια εξομολόγηση σήμερα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα η άλλη είναι ο καθρέφτης σου. Η σελήνη απέναντί σου στον εγώ καιρό αναγκάζει να ασχοληθείς με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου και ίσως χρειαστεί να κάνεις μερικές υποχωρήσεις ή να ακούσεις προσεκτικά τι έχει να σου πει ο άνθρωπος σου. Μην το παίρνεις προσωπικά αν κάποιος είναι λίγο πιο ψυχρός μαζί σου, απλώς σήμερα είναι κάπως πιο σοβαρή η άλλη. Δεν έγινε και τίποτα, μη σκέφτεσαι τρελά πράγματα. Πάμε στα λιοντάρια μας που σήμερα έχεις μανίκια ψηλά και πολλή δουλειά. Η καθημερινότητά σου απαιτεί οργάνωση και πειθαρχία, μπορεί λοιπόν να σου φαίνεται λίγο βαρετό όλο αυτό, το πρέπει που μπορεί να έχεις στο τελευταίο διάστημα, αλλά αν βάλεις εντάξει κρεμότητες σου τώρα, το Σαββατοκύριακο θα είσαι άρχοντας. Πρόσεξε λίγο τη διατροφή σου και μην ξεχνάς να πίνεις νερό. Στο τον
1: το πρώτη φορά το ακούς ζώδιο αυτό, ρε φίλε. Πρώτη φορά το ακούς ζώδιο αυτό. Να σου λέει κάποιος ζώδιο να πίνεις νερό, μα. Ήξερα και αυτό το πράγμα, ρε Μίτσο, τι είπες τώρα, σε ζώδια λέει να πίνεις νερό.
0: Φυσικά.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Αυτό, γι' αυτό είμαι διαφορετικό από του υπόλοιπου.
1: Δεν το έχω ακούσει. Εντάξει, ζητάω συγγνώμη, δεν το έχω ακούσει.
0: Το σώμα σου ζητάει, φίλε μου, λέοντα λίγη παραπάνω φροντίδα.
1: Είπε σε ζώδια όλο να πείτε νερό, έτσι.
0: Και πρέπει να του τη δώσει. Πάμε στον Παρθένο.
1: Μέχρι και ένα δίμα, αλλά καλά. Εντάξει,
2: όχι, γελάω έτσι όπω τα λε, φάνη μου, γιατί προσέχει τα ζώδια, βλέπω σήμερα.
1: Έχει ακούσει ποτέ σε ζώδια να πείτε νερό, συμβουλή. Δεν έχω τη ζώδια να πω και λέω ότι να είναι.
0: Φίλε μου, Παρθενέ, επιτέλου μία μέρα που σου ταιριάζει γάντι. Η σελήνη λοιπόν στον εγώ καιρό είναι σε τέλεια αγωνία μαζί σου και σου χαρίζει δημιουργικότητα, φλερτ αλλά και χαρά. Παρόλο που είσαι.
1: Πρόσεχε τα τηγανιτά, φίλε Σκορπιέ. Ρε, μην ξέρω να τρελάνε.
0: Παρόλο που είσαι σοβαρό ζώδιο, σήμερα μπορεί να συνδυάσει.
1: Ναι. Λέγε μωρέ Μίτσο, λέγε μωρέ Μίτσο.
2: Μη φύγεσαι ρε παιδάκι μου κι εσύ.
1: Ναι, όχι, να φύγεσαι, να φύγεσαι.
2: Γιατί να φύγετε.
0: Αν είσαι μόνος, βγες έξω, καθώς η γοητεία σου είναι κλασική και ακαταμάχητη σήμερα, φίλε μου Παρθένε, και πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Ναι. Πάμε στο ζυγό που σήμερα το σπίτι και οι δικοί σου άνθρωποι σε έχουν ανάγκη. Μπορεί να θέλεις να απομονωθείς λίγο στο κάστρο σου ή να ασχοληθείς με κάποια θέματα ακινήτων ή μαστορέματα. Καλή μέρα γι' αυτό. Μην πιέζεσαι, να φανείς κοινωνικός αν δεν το νιώθεις. Η ηρεμία της οικογένειας και του σπιτιού είναι αυτή που θα σου γεμίσει πραγματικά τις μπαταρίες.
1: Μαρινέ, άιστο λίκο τράβα ψόφα να πούμε.
2: Αχ, μίλησε έτσι, Μαρινέ, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μαρινέ, είναι φανταστική.
1: Μπήκε να πει αν έχει πει τον Λέον. Προχώρα.
2: Α, τον έχει πει τον Λέον.
0: Τον είπα τον Λέον.
2: Α, τον είπε, Μαρινέ.
0: Είπαμε, ο Λέον να πιει νερό σήμερα.
2: Α, ο Λέον πει νερό.
0: Ο Λέον είναι πρέπει να πιει νερό σήμερα. Μία ζεστή κουβέντα με του γονεί ή με τα αδέλφια σου θα σου κάνει καλό σήμερα. Γενικότερα είναι μια μέρα συζήτηση με του δικού σου ανθρώπου.
1: Ποτέ καμία συζήτηση με του γονεί σου και τα αδέλφια σου δεν βγαίνει σε καλό. Παιδιά, νομοτελειακά Λαμπρόπουλο. Μη συζητάτε με τα. Ποτέ. Πηγαίνετε, φάτε, πιείτε αυτό και μην ανοίγετε συζητήσεις. Θέλετε να τα έχετε καλά με την οικογένειά σας. Μην τους μιλάτε για. Μην τους ανοίγετε συζήτηση. Μην τους μιλάτε, βασικά. Ναι, ρε Σιμίτσο, εμένα ποτέ. Δηλαδή, να ανοίξω σοβαρή με το κουβέντα με τον πατέρα μου, ακόμα και τώρα που είναι 70 τόσο χρονών, δεν έχει καταλήξει σε καλό.
0: Ποτέ!
1: Και είμαστε, τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 42 χρόνια, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Δεν έχω ανοίξει ποτέ καμία κουβέντα. Δηλαδή, δύο φορές που πήγα να ανοίξω και δεν ξαναέκλεισα. Δεν βγάζει άκρη. Θες να είσαι αγαπημένος με τους γονείς σου.
0: Ναι, θέλω.
2: Έτσι.
1: Μην τους μιλάς, εννοώ για σοβαρά πράγματα.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε στο Σκορπιό. Λευτέρη, συγγνώμη, σου ενοχλώ, Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Φάνη, πώς είναι να ακούσει μόνο τη φωνή μου την ερωτική, χωρίς να με βλέπεις.
2: Αχού.
1: Ναι. Το έχουμε κάνει και από τηλέφωνο αυτό, Μίτσο. Ναι.
0: Το έχουμε κάνει πολλές
2: φορές. Το έχετε κάνει και από τηλέφωνο.
0: Σταμάτα,
1: γιατί το
2: έτσι μιλάτε στο τηλέφωνο εσείς.
1: Ο Μίτσος έτσι μιλάει μόνιμα πλέον. Τι να κάνω, μπορώ να του κάνω κάτι.
2: Και εσύ πώς αντιδράς, ρε Σιφάνη, δεν του λες μίλα κανονικά.
1: Το έχω συνηθίσει.
2: Α, αυτό είναι κακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φανουλάκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψήλη μέρα.
1: Αυτό τώρα που λέει ο τέτοιος στους γονείς, πρέπει να κάνετε παιδιά mansplaining. Θα τους λέτε αυτό που θέλουν να ακούσουν.
0: Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα το τηλέφωνο δεν θα σταματήσει να χτυπάει. Και η επικοινωνία σου είναι φωτιά. Πρόσεξε, μην καείς μόνο, έτσι. Ναι. Είναι ιδανική μέρα για υπογραφές, για συμφωνίες, για να πείσεις κάποιον.
1: Ελπίζω ο οδηγός του σχολικού που πάει την κόρη μου σχολείο αυτή την ώρα να το έχει χαμηλώσει.
2: Συγγνώμη,
0: Σοφιαρίνη. Σοφιαρίνη.
2: Ρε Δημήτρη.
0: Καλό πείμα.
2: Αχ,
0: βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.
1: Τι
0: το βουκαρά.
1: Σταμάτα.
0: Είναι ιδανική μέρα για υπογραφές, συμφωνίες ή για να πείσεις κάποιον για μία σου ιδέα. Οι μετακινήσεις σου θα είναι πολλές, οπότε οργάνωσε το πρόγραμμά σου για να μην τρέχεις τελευταία. για να μην τρέχεις τελευταία στιγμή.
1: Αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο που έχει βάλει τώρα το όχι, αυτές οι φωνές που είναι λες και τις τρώει.
2: Α, συγγνώμη, δηλαδή σε ένα κάπως έτσι σου μιλάει και εσύ συνεχίζεις και του μιλάς κανονικά στα μεταξύ σας.
1: Μαρία, τόσα χρόνια τι να κάνω τώρα. Άμα, λέει, δηλαδή μετά από κάποια στιγμή κάποιον είναι τον αποδέχεις όπως είναι ή τον κόβεις. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Άστα να πάνε.
2: Τι τραβάς και εσύ.
0: Ένας φίλος σου σήμερα, ένας πολύ δικός σου άνθρωπος, ίσως σου φέρει ένα πολύ ενδιαφέρον νέο, το οποίο θα σε εξελίξει, μπορεί να το εκμεταλλευτείς λίγο, αλλά δεν πειράζει. Αυτά, φίλε μου Σκορπιέ, και πάμε στον Τοξότη. Φίλε μου Τοξότη, μετά το τρέξιμο των προηγούμενων ημερών, σήμερα κάθεσαι και μετράς τα κουκιά σου. Τα οικονομικά σου είναι το νούμερο ένα θέμα της ημέρας και θέλεις να νιώσεις ασφάλεια και ίσως ψάχνεις τρόπους να σταθεροποιήσεις το εισόδημά σου. Μην κάνεις πατάλες για να εντυπωσιάσεις. Σήμερα μετράει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Στα οικονομικά, ζητάς πίστη και σταθερότητα. Αυτό σε νοιάζει αυτή την περίοδο και τίποτα παραπάνω. Πάμε στον εγώκυρο που σήμερα είναι η σελήνη στο ζωδιό σου και όλοι χορεύουν στο ρυθμό σου. Νιώθεις λοιπόν δυνατός, σίγουρος και έτοιμος να πάρεις τον
1: τέλο. Ρε, άσχετο να πω κάτι σου. Ρε, παιδιά, χτες, επειδή γιόρταζε η μικρή, η κόρη μου έχει τρεις γιορτές. Σοφία, Ειρήνη, γενέθλια, τα γιορτάζουμε όλα. Είχα πάρει μια τούρτα παγωτό, ρε. Παιδιά, χτες, να σου πω, δηλαδή σκέψου που είμαι και σε φάση που δεν έχω κόψει το φαγητό. Χτες, παιδιά, έκατσα και έφαγα. Πήρα μια τούρτα παγωτό ωραίο. Παιδιά, χτες το βράδυ. Παιδιά, αυτές τρώγονται ολόκληρες.
2: Άκου δικαιολογία. Αυτές τρώγονται ολόκληρες. Πάρει τούρτα είναι, δεν τρώγεται ολόκληρη.
1: Έχω κάτσει, έχω βάλει παιδιά Γεωργία για ύπνο και έχω κάτσει τώρα και έχω ανοίξει το κινητό. Και μαζί, τι γίνεται. Ακούστε να δείτε τώρα με την τούρτα παγωτό τι γίνεται. Για ποιο λόγο την τρώμε ολόκληρη. Είναι γιατί όσο περνάει η ώρα, όταν είναι παγωμένη, ξέρεις, δεν μπορεί να την κόψει καλά, ρε παιδί μου. Αλλά όσο τρως, αρχίζει αυτή και λιώνει και γίνεται πιο ωραία. Παιδιά, έφαγα τρία τέταρτα της τούρτας παγωτό.
2: Εσύ φάνη.
0: Εσύ έχει ζάχαρο.
2: Ναι. Όχι, και ζάχαρο να μην έχει. Μπόρεσες να κοιμηθείς μετά.
1: Εύκολα.
0: Ήταν παγωτό, σου λέει.
2: Ήταν παγωτό.
1: Ναι. Αλλά καταλαβαίνω.
2: Είναι εύκολο στην Πέψη.
1: Συνειδητοποίησα ότι το τρώω το παγωτό, γιατί ξεκινάς και το παγωτό είναι, ξέρεις, δεν κόβεται εύκολα. Και μετά, όσο περνάει η ώρα και τρως, αρχίζει και λιώνει και στην πορεία γίνεται και πιο νόστιμη.
2: Κατάλαβες, δεν την ήθελε. Απλά επειδή το συνειδητοποίησε στο τέλος.
1: Την ήθελα,
2: την έφαγε. Ναι, ρε παιδί μου, ηρωνικά το λέω.
0: Η μικρή έφαγε καθόλου από την τούρτα της.
1: Δεν τρώει πολλά γλυκά η μικρή, δεν κάνει.
0: Ενώ ο μπαμπάς κάνει, ας πούμε.
2: Ο μπαμπάς θα τρώει κρυφά, μάλλον, για να μην τα βλέπει.
0: Εδώ πω στην Γεωργία. Είναι, φίλε μου, εγώ και η δική σου μέρα να λάμψει.
1: Τούρτα παγωτό, κούκισε.
2: Κούκισε.
0: Εντάξει. Κατάλαβα.
1: Είναι η δική σήμερα.
0: Οπότε ό,τι πρέπει. Ναι. Είναι η δική σου μέρα να λάμψεις, αλλά με το δικό σου σοβαρό και αξιοπρεπή τρόπο που ούτως ή άλλως πάντα έχεις. Μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που σου αξίζει, είτε στη δουλειά είτε σε σχέση σου. Ζήτα το σήμερα. Θες λεφτά? Θες περισσότερη προσοχή από τη σχέση σου? Ζήτα τα σήμερα. Όλος ο κόσμος σε προσέχει και όλα τα φώτα είναι πάνω σου. Πάμε στον υδροχό που σήμερα θα πρέπει να κλείσετε λίγο τα φώτα και να χαμηλώσετε την ένταση. Η σελήνη στον εγώ καιρό σε καλεί να αποσυρθείς για λίγο από το θόρυβο και να ακούσεις τη διαίσθησή σου. Ναι. Είναι μια μέρα προετοιμασίας, μην βιάζεσαι να βγεις μπροστά, δούλεψε παρασκηνιακά, κάνε τα πλάνα σου και ξεκουράσου. Κάτι μεγάλο, φάνη, ετοιμάζεται.
1: Κοίταξε, εγώ δουλεύω παρασκηνιακά χρόνια τώρα, ελπίζω κάτι να έρθει αυτό μεγάλο.
0: Κάτι μεγάλο, λοιπόν, λένε ότι έρχεται για εσάς στους υδροχόους αυτή την περίοδο, αλλά θέλει τον χρόνο του για να ψηθεί σωστά. Το θέμα είναι ότι θα σας έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε.
1: Α, όχι cookies. Ωραίο cookies ήταν το
2: αυτό, ή cookies.
1: Εντάξει. Μα μου λέει ο Κωνσταντίνος, είπες ωραίο και μετά είπες cookies. Το ίδιο δεν είναι.
0: Όχι, ωραίο, δεν είναι το ίδιο. Άλλο η cookies, άλλο.
1: Ωραίο ήταν.
2: Α, το cookies είναι γενικά cookies.
0: Τώρα, ναι, ωραίο είναι ωραίο.
1: Κωνσταντίνε μου, τώρα στην κοιλιά μου μπήκε, τώρα ήταν ωραίο κούκες, την έφαγα τώρα. Τι μου λες τώρα, ναι, προχώρα.
0: Κλείνουμε με τους ηχθείες που σήμερα οι φίλοι και οι κοινωνικές ομάδες είναι το παν. Θα νιώσει λοιπόν ότι ανήκεις κάπου και ότι οι στόχοι σου υποστηρίζονται από τους γύρω σου. Είναι εξαιρετική μέρα για να δουλέψεις ομαδικά ή να βρεθείς με κόσμο που έχει τις ίδιες ιδέες με εσένα. Το μέλλον σου φαίνεται λίγο πιο σταθερό και αυτό σου δίνει μια γλυκιά ηρεμία που καιρό ήθελες. Βλέπεις ότι σιγά σιγά τα πράγματα παίρνουν τον ρυθμό τους και μην κλείνεσαι μέσα. Ο κόσμος σε περιμένει, καλή μέρα για να κοινωνικοποιηθείς, να φλερτάρεις, αλλά γενικότερα να βγεις έξω.
2: Φάνη, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Σήμερα δεν έχεις τύψεις που έχεις φάει την τούρτα.
1: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Επειδή έχω χάσει αρκετά κιλά πλέον, όχι, δεν έχω τύψεις.
2: Α, δεν έχεις
1: τύψεις. Εντάξει.
2: Και αν σου ζητήσει η Σοφία Ειρήνη και θέλει τούρτα, τι θα της πεις? Την έφαγε όλη η μπαμπά.
1: Μια
2: κουταλιά έχει μείνει.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μαρία Ένεσλη, και ενεργηθείτε, το νου σας.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδερφιά, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
5: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
6: αφού είμαστε στον Όλυμπο?
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Music 892.
11: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
16: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
15: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.

0: αλλά εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέσαμε και αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, έχει σκάσει το πολύ ενδιαφέρον, κάτι πολύ ενδιαφέρον μάλλον, η δερματοκλινική σειρά πώς λέγεται, παιδιά?
1: Μπακουκιόλ.
0: Μπακουκιόλ, μα είναι δυνατόν τώρα μπακουκιόλ.
1: Μια χαρά όνομα είναι και το λες και πολύ ωραία.
0: Το θέλω, ενώ αυτό, μα είναι δυνατόν να είναι τόσο φοβερό το όνομα. Μπακουκιόλ AIDS Active the Skin Pharmacy.
2: AIDS, βρε.
0: AIDS. Παιδιά, να στα πω απλά, είναι με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ροατή μείωση ρητήρων ήδη από τον πρώτο μήνα. Και ενώ ενυδατώνει, βελτιώνει και την όψη των καφέ κυλίδων. Δράει ήπια, ιδανικά ακόμα και για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο. Μπακουκιόλ.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάνει η συναυλία των Μετάλλικα 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός. Σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας, να ξέρετε, πρέπει να επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας και φυσικά δεν θέλετε να το χάσετε.
2: Και παιδιά, φυσικά η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος έχει ξεκινήσει και τα play-off στοίχημα Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς, σε συνεργασία με τη στοίχημα, τον μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή. Φάνη, μου ακούγεσαι?
1: Τι μουρμουράει?
2: Παρέα.
0: Εγώ έχει έρθει και η Γεωργία εδώ πέρα.
2: Γεωργία, πες μια καλημέρα.
1: Πες μια καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Άστε να πει μια καλημέρα, Φάνη.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Γεωργία, πες μια καλημέρα.
0: Σταμάτα. Έλα, σταμάτα.
2: Ναι, σε ακούμε. Καλημέρα, Γεωργία μου.
1: Καλημέρα, Γεωργία μου.
0: Από εδώ μιλάς, βέβαια, από το μικρόφωνο.
1: Α, ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι. Πήγε να πει καλημέρα από τα ακουστικά, ρε Γεωργία.
1: Να σου πω.
0: Ήρθε να πει καλημέρα από τα ακουστικά.
1: Μπερδεύτηκε με το κινητό η γυναίκα. Να σου πω.
0: Έλα, ρε, πείτε, προχωράτε να τα κάνουμε εδώ.
2: Σε συνεργασία λοιπόν με δυστύχημα τον μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, θέλουμε έναν τυχερό ακροατή, παρέα με έναν φίλο ή μια φίλη του, στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη. Αν θέλεις να είσαι εσύ ο τυχερός να κερδίσει μία διπλή πρόσκληση, στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892 γράφοντας τη λέξη στοίχημαν και ενώ τον αγώνα που σας ενδιαφέρει, δηλαδή Ολυμπιακός ΠΑΟ, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, Φάνη. Σήμερα θα κληρώσουμε.
0: Α, σήμερα θα γίνει κλήρωση.
2: Σήμερα,
0: ωραία,
2: η κλήρωση. Οπότε μέχρι και τα κουναβώματα στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί τέλος.
0: Παιδιά, τι θέλω να πω. Σάββατο, 6 ώρα, όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήρια για τους Μετάλλικα, πρέπει να φτιάξουμε, να στείλτε κάπου, να φτιάξουμε ένα group κάπου να βρεθούμε απ' έξω. Όσοι έχετε πάρει εισιτήρια για Μετάλλικα. Λοιπόν, να μπούμε να έχει ένα κουναβο group Μετάλλικα. Φίλες και φίλοι, είναι έτοιμοι, είναι δίπλα σας, είναι στα καλύτερά της, Μαρία Ένεσλη, και πάει να ενεργηθεί.
3: Ενεργηθείτε.
2: Συγγνώμη, Μαρία, αλλά λείπει και Φάνη σήμερα και ναι, πρέπει να του μεταφέρουμε μια εικόνα. Σήμερα ναι, είναι πολύ ωραία ντυμένη.
1: Είμαι πολύ ωραία ντυμένη σήμερα.
2: Φοράει ένα κολάν ζευρέ που λείπει γιατί το έχει δει και ένα φουτεράκι τύπου yo.
1: Ναι, ναι, σήμερα, επειδή λέω δεν θα έχουμε και κάμερες και αυτά, να έρθω λίγο πιο χύμα. Και είμαι ωραία ντυμένη,
0: ναι, καλά.
1: Δεν έχουμε την κάμερα εννοώ που τραβάει τα βιντεάκια σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, θα σας πω κάποια σημάδια, παιδιά, σήμερα, που θέλω να μου πείτε αν τα έχετε, και στο τέλος θα σας δώσω την απάντηση τι σημαίνει αν έχετε αυτά τα στοιχεία που θα αναφέρω. Και σας έχω και ένα κολπάκι. Οπα. Σήμερα, οπα, οπα.
0: Κολπατζού.
1: Οι γάτες έρχονται τριγύρω σας ή σας έρχονται γενικότερα κατά πάνω σας χωρίς λόγο?
2: Όχι.
0: Εγώ γενικά, καλά με τα ζώα, έχω μεγάλο touch. Αλλά με τις γάτες όχι τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά έρχονται, ρε παιδί μου, πάνω σου οι γάτες. Σε πλησιάζουν, ναι, τριγύρω σου.
0: Άμα κάτσω τώρα και βγάλω και μεζέ, αν θα έρθει, λέει.
1: Χωρίς μεζέ, ρε Φάνη, χωρίς μεζέ.
0: Ρε παιδί μου, αν είναι γάτες ημέρες, ναι, ναι. Εγώ γενικά τα ζώα μ' αγαπάνε.
1: Α, εσάς όχι, παιδιά, καθόλου.
2: Εμένα Δημήτρη, όχι, δεν μου έρχονται οι γάτες χωρίς φαγητό.
0: Εσύ Δημήτρη, έχω δει και σένα. Δεν είσαι πολύ φιλόζωος.
2: Τι λες, παιδί μου?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, και τα σκυλιά που έχεις, δεν τα χαϊδεύεις?
2: Εγώ δεν τα χαϊδεύω τα σκυλιά μου. Πας καλά, ναι, παιδί μου.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είσαι πολύ του ζώου.
2: Εγώ δεν είμαι του ζώου.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μα τα σκυλιά δεν τα ξέρει. Ο πατέρας σου τα κοίτα.
2: Εγώ ποιο θα τα ζει.
1: Ποιο θα τα ζει.
0: Ο Μέτσος λείπει πολύ μέρα από το σπίτι, δεν πατάει ποτέ.
1: Εγώ δεν σε έχω δει κανένα story με τα σκυλιά σου.
2: Κοίτα κάτω, τα δείχνω συνέχεια.
1: Εντάξει, ναι, μπορούσα να τα δείχνεις λίγο.
0: Μα πάρα, οι περισσότεροι τα σκυλιά γι' αυτό το έχουν πάρει. Οι καινούργοι που παίρνουν σκυλιά τα παίρνουν και να τους κάνουν Instagram.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
2: Κάνουν και παιδιά γι' αυτό, μισή, μη σου πω.
1: Να σου πω, η Ειρίνα Σάικ που το παίρνει μαζί και το είχε πάρει και στο.
0: Καλά, το Δημήτρη είναι σαν πρόβατο.
2: Για μια αρκούδα, παιδί μου.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, τα παιδιά, και δεν μιλάω τώρα τα δικά σου τα παιδιά, Φάνη, γενικότερα και πριν αποκτήσει παιδιά. Τα παιδιά αισθάνονται έτσι μια ασφάλεια γύρω σας και έρχονται κοντά σας να σας προσεγγίζουν. Το έχετε αυτό, σα στοιχείο. Εσείς, Δημήτρη.
2: Με τα παιδιά. Εντάξει.
1: Ούτε αυτό.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Τίποτα. Φαίνεστε νεότεροι από την
0: ηλικία. Ο Μίτσος βγάζει και μια φλίκτενα με τα παιδιά. δεν το
2: με έχει βγάλει σήμερα.
0: Πρόσεχε, υπάρχουν μερικοί άντρες οι οποίοι με τα παιδιά δεν είναι ότι είναι καλοί οι άνθρωποι. Είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που έχουν το touch. Εσύ δεν σ' αρέσουν κιόλας τα παιδιά.
2: Δεν μ' αρέσουν τα παιδιά.
0: Ρε πουλάκι μου, δεν σ' αρέσουν τα παιδιά. Τι ήταν, να έρθει η μικρή δική μου και να μου πει γεια σου, Σοφία, είναι αυτό θεωρείς εσύ. Το θέμα είναι να μπορεί το παιδί να υπάρχει ένα. Δεν έχει touch με τα παιδιά. Δεν
2: έχω touch.
0: Δεν έχει τάτσε, ρε Μίτσο. Έχω δει με τα παιδιά τα δικά μου και άλλα. Δεν έχει τάτσε. Τα βλέπει και σου σηκώνει τρίχα καγκέρα. Δεν τα θες.
2: Όχι, ρε Μαρία, μην το πιστεύει. Απλώς θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ πάρα πολύ ώρα. Θα ασχοληθώ μισή ώρα, μία ώρα.
0: Ποια μισή ώρα, μόνο.
1: Εντάξει, άμα ασχολείσαι μισή ώρα,
2: αυτό
1: μία.
2: Αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ πάρα πολύ.
0: Τι λες, μισή ώρα, μία δεν μπορεί να ασχοληθούν οι γονείς τώρα. Θα ασχοληθεί ο Μίτσος τώρα. Μην ακούς βλακείς. Δεν μπορεί ο Μίτσος και φαίνεται και στις κινήσεις του.
1: Ναι.
0: Είναι πώς να σου πω.
2: Τα κλωτσάω κιόλα για να φύγουμε, ρε.
0: Όχι, ρε. Είναι δίσκαμπτος, ρε παιδί μου. Θέλει να σου.
1: Τι είσαι τυπικό, ρε παιδί μου, με τα παιδιά. Πώς
0: πολύ, πολύ, πολύ.
1: Α, είναι τυπικό, λέει τα βασικά και γεια σα.
2: Αφού βλέπω την κόρτη και λέω πού είσαι, Σοφιερίνη, την κάνει όλα καλά και φεύγουμε.
0: Τυπικά.
1: Δεν του αρέσουν, είδε και. Άρα και τα παιδιά δεν έρχονται.
0: Μα δεν είναι κακό, ρε Μίτσο, δηλαδή το λες. Δεν είναι κακό που μισείς τα παιδιά.
2: Εντάξει, τα συχαίνομαι, δεν κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, πες, δεν πειράζει. Αποδοχή είναι, σιγά.
0: Ναι, αποδοχή. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αποδοχή είναι. Εσύ, Λευτέρη, έρχονται τα παιδιά τριγύρω σου ή όχι?
0: Μπα, καλά, ο Λευτέρης δεν έρχονται ούτε άνθρωποι.
1: Α, εντάξει, τότε. Φαίνεστε νεότεροι από την ηλικία σας.
2: Τώρα με το μαλλί, ναι.
1: Φάνη, το έχουν πει.
0: Καλά, εγώ τώρα επειδή καθόμαστε και κάνουμε και τέτοιο, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Εγώ όλοι μου το λένε, όχι δεν μοιάζω και 42.
1: Στο λένε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ βασικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λέτε παιδιά, θα έχουν έρθει στιγμές που θα λέτε πω δεν έχω σήμερα χρήματα και αυτά. Κανείς δεν σας πιστεύει, σας έχει τύχει αυτό, να μην σας πιστεύουνε. Να το λέτε τύπου, κάνω και λίγη, όχι κλάψα, αλλά πω είμαι αυτή την περίοδο, δεν έχω χρήματα ή σήμερα δεν έχω.
0: Κλάψα κάνω πολύ, μου αρέσει κλάψα.
1: Είμαι... Αλλά δεν σε πιστεύει κανένας.
0: Αν δεν με ξέρει σαν άνθρωπο, δηλαδή οι φίλοι μου δεν μου δίνουν σημασία. Αλλά άμα πιάσω, πώς λένε, τσιτσάτ με κάποιον άσχετο και του κλαφτώ, θα τον κάνω να με λυπηθεί.
1: Να το... Οι ξένοι, άλλο στοιχείο τώρα, οι ξένοι μένουν λίγο σε εσάς, σας κοιτάνε και δεν ξέρεις τον λόγο. Δεν ξέρεις το γιατί. Έχετε κάτι τέτοιο με αυτό?
2: Όχι, δεν έχει τι.
1: Οι ξένοι, ρε παιδί μου, κάπως σε έναν χώρο, κάπου που βρίσκεσαι, λίγο να σε κοιτάνε και πριν γίνεις γνωστός, λέω.
0: Τι εννοείς?
1: Ρε παιδί μου, να κολλάνε κάποιοι ξένοι. Ξέρω εγώ, πάω στο σούπερ μάρκετ. Να κολλάνε, λίγο να σε κοιτάνε κάπως. Να αισθάνεσαι βλέμματα.
0: Όχι.
1: Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα άδειο μέρος. Σας έχει τύχει αυτό να γεμίζει, πώς λέμε, μπαίνουμε σε ένα μαγαζί και κατευθείαν μετά
2: αυτό
1: γεμίζει.
2: Αυτό μου έχει τύχει.
1: Σου έχει τύχει, ναι, αυτό. Εσένα,
2: Φάνη. Γεμίζω τα μαγαζιά.
0: Γενικά είμαι γουρλής εγώ, αλλά δεν μπορώ να το.
1: Δεν το έχει παρατηρήσει. Εσύ, Λευτέρης.
4: Ναι, εγώ φουλ.
1: Ωραία. Η ζωή είναι το τελευταίο στοιχείο αυτό τώρα που σας λέω. Η ζωή σας έχει δείξει, ρε παιδί μου, ότι έχει τις δυσκολίες της, έχετε περάσει έτσι κάποια δυνατή δυσκολία.
0: Μαρία, μας έχεις πρίξει τον πάπαρο. Μας πας ψάχνοντας, πες τι να πεις τώρα. Συγγνώμη κιόλας.
2: Φάνη.
0: Έλα.
2: Μην μιλάς έτσι, γιατί ακούει ο ανιψιός μου, ο Νικολάκης, ο Σανταμούρης.
0: Ο Σανταμούρης.
2: Ναι.
0: Νικολάκη, αν ακούσα αγόρι μου, άλλαξε το επώνυμο. Τι Σανταμούρης τώρα, τι είσαι να πούμε.
2: Μιλάς έτσι στο παιδί, ρε.
0: Κρασί είσαι, ή πια ένα Σανταμούρη. Πω, Σανταμούρη του 1984.
1: Φάνη!
0: Βγάλαν το παιδί Σανταμούρη να πούμε, λες και είναι μπρούσκο. Έλα.
2: Το επίθετο είναι, παιδί μου, δεν είναι το όνομα. Δεν το βγάλανε.
0: Τι να πάει να κάνει. Να αλλάξει επίθετο.
1: Πόσο χρόνο είναι ο ανιψιός
2: σου? 6 χρονών και του λέει όλο και παπάρια.
1: Ρε Φάνη.
0: Και εσύ το επαναλαμβάνει.
1: Καλά σου λέει τώρα.
0: Σε ένα παιδί που το λέει Σανταμούρη, τώρα είναι εδώ, θα τον πείραξε η λέξη αυτή.
1: Πώς το λένε τον μικρό?
2: Νίκο.
1: Τίποτα, Νίκο μου, μιλάνε για καραμιλίτσες.
0: Σανταμούρη.
1: Τίποτα, μην ασχολείσαι, αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λέτε στο παιδί τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό παιδιά, να είσαστε ήρεμοι όταν συμβαίνουν διάφορα περίεργα στη ζωή σας.
0: Πραγματικά, αυτό θυμίζει Ιαπωνικό ουίσκι, το όνομα.
1: Ποιο ρε, κόλλησε με το
0: Σανταμούρη. Πήγαινε ένα φίλο μου στην Οζάκα και μου έφερε ένα Σανταμούρη.
2: Σανταμούρη!
1: Λοιπόν, αν έχετε παιδιά.
0: Μου λέει Γιώργη, είναι τινιακό επίθετο το Σανταμούρη.
1: Α, τι είναι από την Τίνο, είναι.
2: Όχι, παιδιά, δεν είμαστε από την Τίνο.
1: Μήπως έχετε ρίζες. Για να λέω ότι είναι τινιακό, μήπως έχετε ρίζες.
2: Και η γυναίκα του είναι δασκαλομαρκάκι, αλλά δεν είναι κριτιά.
1: Δασκαλομαρκάκι.
0: Δασκαλομαρκάκι.
2: Ασυγωνιά, τώρα ξέρει εκεί πέρα. Πρώτα πυροβολούν, μετά λένε καλημέρα.
1: Αλήθεια, περίεργα επίθετα.
0: Πραγματικά είναι σαν ονόματα ασθένεια είναι, Σανταμούρη.
1: Δηλαδή, Σανταμούρη ο μπαμπά και η μαμά
2: Σανταμούρη.
0: Η χαγιαγιά που είχε πεθάνει από Σανταμούρη.
1: Τι λέει, παιδιά.
0: Η ιαπωνική αρρωστία, βέβαια.
1: Όντως.
2: Όχι, παιδιά. Α, τελειώνετε κι εσύ.
1: Α, λέω κι εγώ. Λοιπόν, αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία, παιδιά, η άβρα σας είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχετε πάρα πολύ δυνατή άβρα και μπράβο σας.
0: Καλά, και να ξέρει πραγματικά σκεφτούμε τώρα. Έχω μείνει. Γιατί πέρασε και τη μάνα στο επίθετο έτσι. Σανταμούρη και δασκαλογιανάκι.
2: Δασκαλομαρκάκι.
0: Μαλάκα, τι μπούλινγκ θα πάει το παιδί στο σχολείο τώρα. Τι είναι, πιάστο. Από πού ήταν το πιάσει τώρα. Είναι
2: μιλές πολλά και είναι από την ασυγωνιά σου, λέω.
0: Ποια είναι από την.
2: Μην λες πολλά, διότι η μάνα είναι από την ασυγωνιά.
0: Τι είναι αυτό.
2: Γκούγκλαρε τι είναι η ασυγωνιά.
1: Στην Κρήτη.
2: Μετά πες μου, ναι, στην Κρήτη.
1: Α, μάλιστα.
2: Σου λέω πρώτα πυροβολάνε και μετά λένε καλημέρα.
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας δώσω και την
0: άλλη. Να σου πω, στο Σόι Σανταμούρη.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες, πώς λέγονται, Σανταμούρες.
2: Η μάνα του Σανταμούρη είναι η θεία μου, η όμορφη.
0: Η Σανταμούρα.
2: Η Πουπουλίνη, η Ξανθιά.
1: Α, είναι Σανταμούρη.
0: Όχι, λέω μια γυναίκα από το Σόι, η οποία είναι του Σανταμούρη γυναίκα. Η αδερφή του Σανταμούρη λέγεται Σανταμούρα.
2: Όχι, ρε, Σανταμούρη λέγεται.
0: Ναι. Α, Σανταμούρη, μάλλον. Κατάει το ήταν. Ναι,
2: ναι. Όπως και εγώ, εμείς δεν είμαστε Μπουμπουλίνα. Η μάνα μου δεν είναι Στέλλα Μπουμπουλίνα.
1: Τι?
2: Στέλλα Μπουμπουλίνη. Τσαγκάρι. Πού είναι το επιθετό της.
1: Στέλλα Μπουμπουλίνη,
0: τσαγκάρι.
1: Οκ. Και εσύ, ναι. Δημήτρη Μπουμπουλίνη, Στέλλα. Ναι. Ωραία.
0: Ναι. Τρομερά, ρε. Τρομερά, επίθετα όλα.
1: Εντάξει, δύσκολα τώρα.
0: Μπουμπουλίνη, τσαγκάρι, τσαγκαρογιανάκι. Πώς το λένε.
2: Σανταμούρη.
1: Σανταμούρη. Είναι, να σου πω κάτι, άμα το δει διαφορετικά.
0: Σανταμούτρα του είσαστε όλοι πραγματικά.
1: Είναι και καλλιτεχνικό, Σανταμούρη.
0: Ναι.
1: Κάνει κάτι.
0: Ο μικρό το λέτε Σανταμούτρο.
2: Όχι, ρε, Νικολάκη το φωνάζουμε.
0: Σανταμούτρο. Σανταμούτρο που είσαι, έλα εδώ, ρε. Λέγει.
1: Λοιπόν, σου είπα, σας είπα τι γίνεται όταν τα έχετε αυτά τα στοιχεία, το ακούσατε.
2: Όχι, δεν το ακούσαμε.
0: Τι να ακούμε, με έχει κερδίσει το Σανταμούρη.
1: Το Σανταμούρη. Αν λοιπόν διαθέτετε όλα αυτά τα στοιχεία, η άβρα σας είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, είστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Και πολύ γρήγορα σας δίνω και το κολπάκι για να δείτε την άβρα σας. Αντίχειρας και δείκτης.
0: Και πού το βάζουμε?
1: Δεν το.
2: Το φάνη.
1: Εντάξει, φάνη, πραγματικά.
0: Εσύ, Μαρία, δεν ξέρω, ρωτάω, ρε, τα καμουρί, λέγε.
1: Λοιπόν, δείκτης και αντίχειρας το βάζετε σε πολύ κοντινή απόσταση.
2: Ναι.
1: Τα παρατηρείτε, όχι στο μάτι σου, Δημήτρη μου, τα παρατηρείτε. Το έχω κάνει, παιδιά, αυτό και βγαίνει. Το παρατηρείτε και θα δείτε σιγά-σιγά να σχηματίζεται ένα άσπρος φωτισμός και σιγά-σιγά ανοίγεται και αυτό ανοίγει.
2: Λες,
1: αλλά
2: Μαρία,
1: θέλει λίγο συγκέντρωση. Να το κάνετε, παιδιά. Το έκανα. Για να σας το πω, το δοκίμασα.
2: Σου βγήκε φως.
1: Άσπρο, ρε παιδιά, βλέπεις την άβρα.
0: Να σου πω το βράδυ δεν χρειάζεται και φωτάκι για να πας στην τουαλέτα.
1: Γελάς, Δημητράκη, ε!
0: Πραγματικά, ο όρος θεότρελη είναι...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για λέγε, μικρό μου LED.
1: Τελείωσα.
0: Τόση ώρα ήθελα να μας πεις ότι φωτίζεις.
1: Παιδιά, δεν ήθελα να σας πω φωτίζει, ότι η άβρα σας είναι πάρα πολύ καλή. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, δεν θέλετε να ξέρετε αν έχετε καλή άβρα. Γιατί αν δεν έχετε καλή άβρα, μπλοκάρουν όλα γύρω σας. Και αυτό ήταν το κόλπο για να δείτε την άβρα σας.
2: Εγώ δεν την βλέπω.
0: Μαρία Ένεσλεντ, λέει εδώ πέρα τα παιδιά.
1: Μαρία,
0: πρόσεχε κανένα μέρα εκεί που φωτίζει, μην κάψει το παιδί να πούμε.
1: Φάνη, δοκίμασέ το. Εγώ το έκανα, γιατί λέω δεν θα το πω αν δεν το έχω κάνει, για να ξέρω τι βγαίνει.
0: Ρε Μαρία, θες να μας πεις τώρα σοβαρά τώρα ότι το έκανες και αρχίζει. Εγώ, δηλαδή, άμα κάτσω και σε εδώ, θα φωτίσει γύρω-γύρω.
1: Αν, λοιπόν, θες να σου πω κάτι. Αν κοιτάξει ένα λευκό χαρτί
0: και μετά
1: με κοιτάξει, όχι έτσι Δημήτρη μου, πρέπει λίγο να συγκεντρωθεί. Θα δει γύρω μου, εγώ το έχω πάθει αυτό με άνθρωπο και είδα ένα άσπρο, είναι η άβρα του, είναι το πρώτο. Το στρώμα της άβρας. Μετά είναι τα χρώματα.
2: Έχεις δει φωτοστέφανο σε άνθρωπο?
1: Μαρία, σε όλο το σώμα. Βεβαίως και το έχω δει, παιδιά.
0: Βεβαίως και το έχω δει.
1: Ήμουνα πάρα πολύ ανοιχτή ενεργειακά εκείνη την περίοδο, γιατί έκανα πάρα πολλά τέτοια.
2: Και

0: Δεν φτελάβεται ένεσλι.
1: Ένα story με την άβρα μου αγκαλιά.
2: Λοιπόν, βέβαια, υπάρχει δικό μηχανισμό.
0: Μαρία, αυτά που λες τα έχουμε δει στο Dragon Ball. Δηλαδή,
2: Ρεσιφάνη, λοιπόν, θα τη βρω και τη φωτογραφία και θα σα τη φέρω να δείτε με τα χρώματα τη άβρα που αλλάζουν αυτά έτσι, ανάλογα με το πόση δουλειά
1: κάνει. Εσύ τι φως έβλεπες στους άλλους.
2: Παιδί μου, έβλεπα γύρω από σένα, στο σώμα έτσι όπως είναι, ένα ψηλό λευκό γύρω-γύρω να σε περιβάλλει.
0: Ναι, ρε,
2: αλλά
0: σαν...
2: αυτό θέλει να έχει συγκέντρωση.
0: Σαν τον Άγιο Δημήτριο, ναι.
2: Και να έχει ανοίξει ενεργειακά. Δηλαδή, εκείνη τη φάση ήμουν απέναντι.
0: Μαρία, μήπως γράφεις επιστολές.
2: Εντάξει, Φάνη, οκ. Okay. Τι θέλω και τα λέω, μωρέ. Όχι, καλά κάνω και τα λέω, γιατί κάποιοι με καταλαβαίνουν.
0: Παιδιά, τι να μαζεύσουμε την τρελή. Εγώ το ξαναπεί η Μαρία, η Ενέσλη είναι να επέμβει η πρόνοια.
2: Μαζέψτε,
0: έχει και οικογένεια η άλλη. Φαντάζεσαι τώρα τι να σου πω εγώ. Εδώ πέρα την έχουμε και γελάμε τουλάχιστον. Σπίτι τη, φαντάζεσαι.
2: Τέλος πάντων, αυτοί που ξέρουν με καταλαβαίνουν.
0: Ναι, άμα υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν, υπάρχει πρόβλημα και σε αυτούς. Αν έχετε ανθρώπους που καταλαβαίνουν την Ένεσλι, πάρτε τηλέφωνο την πρόνοια και για αυτούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, Ένεσλεντ.
1: Ένεσλεντ.
0: Ερχόμαστε σε πολύ.
1: Φανή, δεν ερχόμαστε απλώς σε λίγο. Έχουμε Eurovision News. Βγήκε.
0: Παιδιά, πάμε γρήγορα γιατί εγώ.
1: Βγήκε η πρόβα του Αγγίλα.
0: Πρέπει να φύγω μετά. Οπότε πάμε γρήγορα γιατί πρέπει να φύγω 9 παρα 20. Πρέπει να φύγω για το σχολείο. Έλα.
1: Πάμε. Γρήγορα, πάμε. Λαλαλούκα.
3: Κουνάβια.
4: Γλώσσε ω γλώσσα.
3: Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς, είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Έλα, Φάνη, τι γίνεται.
1: Φάνη.
0: Λοιπόν, ο Φάνης μάλλον τρώει την τουαλέτα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, μην ξεχνιέστε. Eurovision vibes λοιπόν παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει και μην ξεχνάτε, μέχρι και πριν τα κουναβώματα, στέλνετε τα μηνύματά σας, παιδιά, για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, ένας νικητής θα πάρει εισιτηριάκι για αυτόν και για έναν φίλο του. Στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892. Γράφετε τη λέξη Στοίχημαν, κενό, Ολυμπιακός ΠΑΟ, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Πετάτε από Αθήνα για Μανδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πριν την πτήση σας, πρέπει να πάρετε, παιδιά, το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απολαμβάνετε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, όπως Apivita, Attica Selections, Ergon Originals. Και τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνετε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in στη Ιμπέρια, το εξαργυρώνετε με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας και μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μία δωροπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μανδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Και τι λέμε, καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
0: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πολύ σημαντικό που μπορείτε, παιδιά, στο Δουλευτέρα να βρείτε τα πάντα. Περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους με μέτρες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
1: Έχετε πολλά στο μυαλό σας αυτό που λέμε, έχουμε πολλές κουτούρες και κουράζετε. Σας έχω τη λύση. Το Nosan Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Έτσι, για να μένετε, παιδιά, συγκεντρωμένοι κάθε φορά που το χρειάζεστε, φυσικά από τη Unipharma.
0: Ο Φάνης είναι εδώ.
1: Εδώ είσαι.
0: Α, όχι, πήγε για...
2: Εδώ ήμουν προς νερούν μου.
1: Α.
2: Ναι. Πάμε.
0: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Έχουμε νέα, έχουμε εξελίξεις, καθώς όπως περιμέναμε, παιδιά, χθες κυκλοφόρησαν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Ακύλα αλλά και άλλων χωρών. Δεν ξέρω αν την είδατε, Φάνη, την είδες?
2: Δεν πρόλαβα να δω, Μητσοκάτι, αλλά έχω πληροφορίες ότι ήταν φοβερή.
0: Πού την έχεις την πληροφορία αυτή?
2: Έτσι πρέπει να το πω.
0: Μπες λίγο, μπάτα λίγο, Ακύλα, να δεις τα 30 δευτερόλεπτα. Όχι, δες, γιατί θα συζητήσουμε γι' αυτό και θέλω να έχεις εικόνα.
2: Ακύλα, τι πατάω.
0: Ακύλα, στο Instagram του, δεν στο έχει ανεβάσει το παιδί.
1: Α, ναι, αφού το σε ακολουθεί κιόλας και τον ακολουθεί.
0: Ακριβώς. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η εμφάνιση του Ακύλα μέχρι στιγμής και στο TikTok αλλά και στο Instagram το official της Eurovision έχει τις περισσότερες προβολές. Συγκεκριμένα στο TikTok έχει 1 εκατομμύριο προβολές, ενώ το φαβορί που είναι η Φιλανδία έχει 500.000.
2: Ποιο είναι αυτό που έχει κάνει πιν, είναι.
0: Μάλλον.
2: Ναι.
0: Ενώ η Φιλανδία έχει 500.000 προβολές, το ίδιο, παιδιά, και στο Instagram, που στο Instagram έχει ακόμα καλύτερο, 1.100.000 προβολές, έτσι. Ενώ η Φιλανδία είναι πίσω με πολύ λιγότερες.
2: Αυτό με προβολές. Το πορτοκαλί σκουφί και τα τέτοια, δεν είναι?
0: Ναι,
2: τα,
0: μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Το έχω δει, το έχω δει. Είναι φοβερό τώρα, τι να λέμε.
0: Πού το είδες, παιδί μου, χθες βγήκε, αφού δεν το είδες.
2: Το είδα τώρα, εννοώ, το βλέπω. Εσύ, Μίτσο, άσε με το, με έφερε τη δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα. Κυκλοφόρησαν λοιπόν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Μ' αρέσει, το είδες?
1: Λίγο. Ούτε τα 30 δεν είδα, είδα πιο λίγο.
0: Μάλιστα, οπότε δεν το είδατε.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, πολλοί έχουν μπει και γράφουν και έχω τσατιστεί πάρα πολύ γι' αυτό. Κάνουν αρνητικά σχόλια ότι όλο είναι AI. Βασικά γι' αυτό κρίνουν και από το εξωτερικό και όχι μόνο, όχι μόνο Έλληνες.
2: Όλα AI θα είναι από εδώ και πέρα, παιδιά.
1: Συγγνώμη ότι εμείς χρησιμοποιούμε AI.
0: Ναι, ναι, ότι όλο αυτό το πίσω, ρε παιδί μου, το έχουν φτιάξει με AI. Δεν είναι δηλαδή γραφιστικά, δεν το έχουν κάνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Είναι AI. Και συγκεκριμένα έχουν βγάλει και δύο screenshots συγκεκριμένα και το έχουν καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, διότι το καφέ. Γιατί σε κάποια στιγμή γραφικό καφέ πίσω.
1: Α, ναι.
0: Έχει CAF και έχει μια τελεία δίπλα, ρε παιδί μου, και μετά έχει το E. Που λένε, ρε παιδί μου, okay, το κάνανε με AI και η Ελλάδα και το ένα και το άλλο.
1: Επειδή επίσης, έχει την τελεία.
0: Ναι, επίσης πάρα πολλοί Έλληνες μπαίνουν, και εγώ γι' αυτό εκνευρίζομαι, μπαίνουν με τα δικά τους προφίλ και γράφουν στα αγγλικά μηνύματα που κράζουν τον Ακύλα ή κράζουν την εμφάνιση. Που αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Γιατί εντάξει, μωρέ, το κάνουν.
2: Μια χαρά είναι, επισμώνει ο Ακύλας. Παιδιά, να σου πω κάτι. Έχουν ξαναπεί αυτά. Μην τα βγάζει. Έτσι είμαστε σαν λαός. Αυτό, παιδιά, το έχω ξαναπεί. Το λέγαμε κάπου, το έλεγα χθες σε μια παρέα. Είμαστε ένα έθνος το οποίο πώς λένε, απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους κάνοντας πόλεμο μαζί τους και παράλληλα κάνοντας πόλεμο και μεταξύ μας. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτό κάνουμε οι Έλληνες. Μην αγχώνετε. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό. Έτσι και έτσι θα πάμε καλά.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τα 30 δευτερόλεπτα που βγήκανε, διότι σε πάρα πολλούς άρεσε αυτό που είδανε. Άλλοι, ρε παιδί μου, αγχώθηκαν. Λένε, όχι, το περιμέναμε, ρε παιδί μου, καλύτερο.
1: Καλέ, τόσο γραφικά πίσω.
0: Το περιμέναμε πολύ πιο δυνατό. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που δώσαμε είναι στην ουσία από το πιο αδύναμο σημείο του κομματιού. Δηλαδή, δεν έχουμε δείξει ακόμα τους χορευτές, την Παρθένα Χοροζίδου, όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε αποκαλύψει τίποτα. Και ίσα εκεί που πάει να κλείσει η φάση, βλέπουμε τον Ακύλα μέσα σε ένα καλλιδοσκόπιο. Ξέρετε τι είναι το καλλιδοσκόπιο, ναι, αυτό ναι. Το παιχνίδι που αλλάζει. Που στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι σαν να μπαίνει εκεί πέρα και να αλλάζει διάσταση.
1: Πάντως τα ρούχα, την εμφάνιση θα την κρατήσει όπως έχει.
0: Ναι, όπως τον είδαμε. Mm. Εντάξει, δεν είναι διαφορετική από το εθνικού μας τελικού. Δεν είναι ίδια. Είναι λίγο.
1: Μετάκι όμως αυτά τα μαλλιαρά, τα
0: είναι
1: παπούτσια.
0: Λίγο διαφορετική. Ναι, θα τα κρατήσει αυτά. Επίσης, πολύ σημαντική είδηση. Χθες μετά την πρόβα στα στοιχήματα έχουμε λίγο μία πτωτική τάση. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό να ξέρετε. Καλύτερα. Διότι μην ξεχνάτε, σας δείξαμε μόνο 30 δεύτερα και από το πιο αδύναμο σημείο. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχει γίνει χαμός χθες, διότι η Eurovision μετά από.
2: Εντάξει, έχω ίδιο φόρμα με του Ακύλα. Δεν ξέρω αν έχει αυτή η τσίτος που έχω που είναι
0: σαν λεοπάρδι. Έχεις ίδια φόρμα με του Ακύλα και είναι
2: λίγο. Ναι. Καλά, αυτό που φοράει ο Ακύλας, βέβαια καλά κάνει, του έχω δώσει την άδειά μου. Έχω φορέσει. Αυτό που βγαίνει ο Ακύλα. Παιδιά, μπείτε να δείτε στο Instagram. Έχω κάνει δύο βίντεο με αυτό το τέτοιο. Έχω ίδια.
0: Άρα με λίγα λόγια λες ότι ο Ακύλας αντέγραψε.
2: Όχι, ρε, μα και εγώ το είχα πάρει από κάποιον άλλον. Είναι αυτή τύπου τσίτος φόρμα που είναι σαν το γατούλι της τσίτος. Δεν υπήρχαν και εγώ πριν. Δηλαδή, εγώ και εγώ από κάπου αλλού το είδα. Δεν είναι, αλλά είναι πολύ ωραία, ναι.
0: Έχει γίνει λίγο.
2: Και επίσης σου έχω ξαναπεί, Μίτσο, ότι αν βάλεις εσύ ένα τζιν, αντιγράφεις κάποιον που φοράει τζιν.
0: Όχι, φυσικά.
2: Όχι. Αυτό σου λέω. Εγώ, ό,τι κάνω γενικά στη μόδα, επειδή θεωρούμε σύμβολο της μόδας, δεν μπορεί να πει κάποιος να τη γράφει.
1: Τι θεωρείσαι? Είναι σύμβολο της μόδας, σου λέει.
2: Μα έχω επηρεάσει πάρα πολύ τη μόδα.
1: Τη μόδα.
2: Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχω επηρεάσει πάρα πολύ.
0: Εσύ τη μόδα την έχει. Πού ρε φάνη.
2: Βέβαια. Με όλα αυτά που φοράω και τις επιλογές που κάνω.
0: Εγώ δεν έχω δει κάποιον να πει ότι έχει επηρεαστεί από σένα.
2: Δεν έχει δει κάποιον να με κορυδεύει στον δρόμο, τι είναι αυτά που φορά στην τηλεόραση.
0: Ναι, αυτό το έχω δει.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό έχει κάνει μόδα, ρε παιδί μου, σου λέει.
0: Ναι. Έγινε χαμός λοιπόν, διότι άκου τώρα Φάνη να δεις τι έχει γίνει και σε θέλω δραστήριο.
2: Μας έχεις παίξει τον έρωτα, λέγε.
0: Ευχαριστώ. Χθες λοιπόν αποφάσισαν να δώσουν την... πώς να το πω τώρα.
1: Ναι. Πες το.
0: Δέχθηκε η Eurovision και η EBU η Λίντα Λαμπένιους, το απόλυτο φαβορί που είναι από
2: Φιλανδία,
0: την Φιλανδία, πολύ σωστά, να παίξει. Ωραία. Live το βιολάκι της.
1: Έξαλλος έχεις γίνει.
0: Έχω γίνει έξαλλος, έχει δημιουργηθεί ολόκληρο σούσουρο, διότι από το 99 και μετά.
2: Πραγματικά, Μίτσο, έχει πάει 9 η ώρα και μας λες για Λίτα Λαμπέλιους και.
0: Ρε Φάνη, τι να κάνω, αυτή την εβδομάδα διανύουμε.
2: Και Παπάριους, και τον Ακύλα, πες μας.
0: Και τον Ακύλα, σας είπα. Και σας λέω αυτή τη στιγμή.
1: Απειλούμαστε από τη Φιλανδία,
0: σου
1: για
0: λέω, αυτή
1: θα
0: τη στιγμή
1: ζωντανά.
0: Για τη μεγαλύτερη απειλή.
2: Ναι,
1: ούτε ο Χάρι Πότερ, αυτός πώς τον έλεγαν το Χάρι
0: Πότερ, παιδί μου, ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Ο Αλεξάνδερ, σαν τον Χάρι Πότερ ήταν αυτός. Λοιπόν, ούτε ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ δεν είχε παίξει.
0: Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, τότε που είχε βγει με το βιολάκι.
2: Είπε τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, Χάρι Πότερ.
0: Ναι, τον είπε. Όταν είχε βγει και είχε παίξει ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ και μας άρεσε πάρα πολύ, δεν είχε παίξει live.
1: Κατάλαβες.
0: Παιδιά, ο ηχός ακουγόταν από πίσω. Τώρα λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα μόνο στη Λίντα Λαμπένιους να παίξει live το βιολί της.
1: Γιατί
0: με ρωτάτε,
1: όμως κάνουν, κοίταξε, αυτή τη διάκριση.
0: Η αλήθεια είναι ότι
2: αυτά
0: η Λίντα,
2: μ' αρέσουν τώρα, αυτά μ' αρέσουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Λίντα, πέρα από την πλάκα, είναι από τις καλύτερες βιολίστρες στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλό που θα παίξει ζωντανά αφού είναι η καλύτερη.
0: Όχι, φυσικά. Το θέμα είναι για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη διάκριση. Διότι και άλλες χώρες, όπως το Λουξεμβούργο για παράδειγμα, έχει βιολί. Για ποιο λόγο να παίξει το Λουξεμβούργο live.
1: Ναι.
0: Άλλη μια χώρα που έχει κιθάρα ζήτησε από τον διαγωνισμό να παίξει live την κιθάρα και τις το απαγόρευσαν, τις είπανε όχι.
1: Γιατί?
0: Οπότε λοιπόν, για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη διάκριση και επιτρέπουν στη Φιλανδία να το παίξει live το βιολί της, ενώ άλλες χώρες όχι.
1: Για ποιο λόγο, Φάνη?
2: Αυτά μου αρέσουν, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Έχει δημιουργηθεί τώρα ολόκληρο μπιφ, δηλαδή αυτό στη Φιλανδία μπορεί να τη γυρίσει και μπούμεραγκ. Βέβαια, με το που το πιάσει το χέρι στο βιολί, εγώ εύχομαι να πέσει το βιολί για να σπάσει.
1: Ρε Σίφα, Δημήτρη, παραείσαι και εσύ τώρα, γιατί το έχει βάλει τόσο πολύ μαζί
2: τη.
1: Η κοπέλα το ζήτησε. Και τη το επέτρεψα.
0: Εγώ δεν είπα κάτι. Είναι πολύ. Βέβαια. Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική. Θέλω να πέσει κάτω από 1000 κομμάτια.
1: Άκου τώρα.
2: Ρε, είσαι με τα καλά σου. Τι βλακίες λες.
0: Όχι, κοπέλα, το βιολί είπα. Δεν, να μην πάθει τίποτα, κυρία Λίντα. Το βιολί είναι εξαιρετικό.
1: Πάντως αυτή η διάκριση που έκαναν δεν είναι ωραία και μπορεί να δημιουργήσει και σούσου.
0: Ή ο άλλος, ο τραγουδιστής, κάθεται σε ένα παράθυρο που παίρνει φωτιά. Λίγο θέλει να αρπάξει το μαλλί του για να πάρει φωτιά το μαλλί του. Λέω εγώ τώρα. πιθανά σενάρια. Τι μπορεί να συμβεί πάνω στη σκηνή. Αυτά, παιδιά, τα νέα με την Eurovision. Καλή επιτυχία στον Αγγίλα. Μην τρελαίνεστε. 30 δευτερόλεπτα βγήκαν. Δεν βγήκαν και τα 3 λεπτά. Το τονίζω.
2: Δεν έχει τρελαθεί καν. Μόνο σου έχει τρελαθεί. Α, Μίτσο να μην.
0: Αφού δεν έχετε δει, μωρέ, μπούμερε, δεν ασχολείστε με τίποτα.
1: Εγώ το είδα τώρα, εντάξει. Αισθάνομαι
0: μόνο μου που βγαίνω και μιλάω, αφού δεν έχω κανέναν να
1: μιλήσω. Εσύ έχει προωθεί. Φάνη, με το που μπήκε σήμερα το πρωί, μου έλεγε και αυτή την Φιλανδία ότι δεν μπορώ, θέλω να τη παίρνει το βιολί κάτω, να σπάσει, δεν αντέχω.
2: Μα δεν πρόκειται να κερδίσει η Φιλανδία. Είναι γηπεδούχο. Πότε το έχει πάρει γηπεδούχο.
0: Και γηπεδούχο, παιδί μου, και εσύ. Πριν από 20 χρόνια το είχε πάρει ακριβώ.
2: Ναι, κάτσε τώρα που γίνεται στη Φιλανδία.
0: Στην Αυστρία γίνεται.
2: Μόνο και μόνο που έχουν βγει βρώμε ότι βοηθούν την. Πώς το λένε,
1: Φιλανδία.
2: Κακό είναι για αυτούς, να ξέρεις. Καλό είναι για μας. Δηλαδή, να ξέρεις, μόνο και μόνο που φαντάζομαι αυτό έχει συζητηθεί που λες τώρα.
0: Πολύ. Yeah. Έχει γίνει τώρα. Σου λέω σούσουρο, μεγάλο. Έχουμε
2: ωραίο,
0: γίνει
2: ωραίο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Γιατί μετά θα έχουμε να λέμε σε περίπτωση που χάσουμε. Τέλος πάντων. Αλλά θυμηθείτε την Κύπρο. Θυμηθείτε την Κύπρο. Είμαι ο μόνος του χοπίτη.
0: Λοιπόν, η Κύπρος, Φάνη, δεν ξέρω αν είδες φωτογραφίες. Αρχικά, πολλοί λένε ότι έχει ένα φουέγκο vibe. Διότι
2: έσκασε η Αντιγόνη με ένα μήνυμα τώρα και πέρα του τρελάνε.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Ναι. Πολύ κριτική.
0: Φουέγκο vibe, διότι τη βλέπουμε.
2: Τρομερό σχόλιο από Μαρία Ένεσλι.
1: Ήταν για πολύ κριτική, ρε, σαν τη Φουρέιρα.
2: Πολύ εκριτική, μα λε και είμαστε σε πρωινό.
1: Άντε ναι, πάλι, κριτική. Έχει λυσάξει.
2: Πολύ εκριτική και συγχαρητήρια να πούμε.
1: Τι να
2: πούμε. Και συγχαρητήρια να πούμε και στον χορογράφο.
1: Ποιο είναι ο χορογράφο τη.
0: Δεν ξέρω. Την είδαμε λοιπόν σε μια φωτογραφία να κάνει διάδρομο έτσι με λίγα χαμηλά τα φώτα σαν την Φουρέιρα όταν είχε πρωτοβγεί στο Φουέγκο.
2: Πολύ εκριτική.
0: Πολύ εκριτική παρουσία. Επίσης θέλω να σα πω ότι η σκηνική της παρουσία θα είναι πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι. Δεν έχω δει μεγαλύτερο τραπέζι στη ζωή μου. Γιγάντιο τραπέζι, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
1: Εκεί γιατί δεν τις αφήσαν την πίστα.
0: Είναι μέσα σε ένα γιγάντιο τραπέζι πάνω στην πίστα που χορεύει πάνω μαζί με τις χορεύτριες.
2: Ρε Μαρία.
0: Θα έχει πιάτα.
1: Τι ρε Σιφάνη.
2: Εύλογες απορίες.
0: Ρε Μαρία, προπ είναι, προπ. Είναι προπ.
1: Είναι άλλο να είναι μικρό το τραπεζάκι.
2: Άμα το τραπέζι σαν την πίστα, καλά λέει η Μαρία και δεν άφησαν την πίστα. Τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ πρώτη φορά.
0: Είναι ένα μεγάλο προπ. Ναι. Βλέπεις ένα τεράστιο τραπέζι που όμοιό του δεν έχεις ξαναδεί. Πάνω στην
2: πίστα.
0: Και είναι πάνω η Αντιγόνη και χορεύει μαζί με τις χορεύτηρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη διάρκεια, δεν νομίζω. Θα έχει και πιάτα μέσα, λένε. Θα έχει πιατάκια μέσα για να σπάνε. Τύπου όπα, έλα, τζαλά. Έντονο το ελληνικό στοιχείο. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με την Κύπρο μας. Αυτά, παιδιά, έχω να σας πω για τώρα. Και ό,τι νεότερο έχω για την Κολολίντα θα σας ενημερώσω.
2: Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε Κουναβίζιον. Εγώ σας αφήνω στα χέρια των παιδιών εδώ πέρα. Ευκαιρία μπας και κερδίσετε κανένα δώρο σήμερα. Μην το ξέρετε, ξεφτυλίσετε. Λοιπόν, φιλάκια, τα λέμε αύριο.
0: Άντε, Φανούλη, καλό διάβασμα.
1: Καλό διάβασμα, ναι. Στο κορίτσι.
0: Καλό διάβασμα. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939892892, διότι επιστρέφουμε με Κουναβίζον, παιδιά. Και πολλοί από εσάς θα φύγετε με ρολογάκια και με κοσμηματάρες από Gerard Jewelry.

0: Καλημέρα, φίλε μου, Φάνη.
1: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα. Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα... Για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ. Σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα, σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η συναυλία της χρονιάς, παιδιά, είναι γεγονός. Τι να λέμε τώρα. Πόσες μέρες μείνανε? 7, έχουμε 2 μερούλες μείνανε. 9 Μαΐου, η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΆΚΑ. Και φυσικά η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είστε λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε να ξέρετε πως την ημέρα της συναυλίας καλό είναι να περάσετε από το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σας περιμένουν πάρα πολλά happenings, δώρα που θα απογειώσουν όλο αυτό που θα ζήσετε εκεί.
1: Και παιδιά, αν θέλεις χωρίς γλουτένι αλλά με γεμάτη γεύση, στα My Market θα βρεις τα πάντα. Σημαρικά, φρυγανιές, μπάρες και μπισκότα για κάθε στιγμή της ημέρας. Προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα για απόλαυση με ασφάλεια και αληθινή νοστιμιά. My Market, γιατί το χωρίς γλουτένι δεν σημαίνει και χωρίς γεύση. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για Kuna Vision. Kuna Vision.
0: Σπύρο.
1: Σπύρο.
0: Ρε Σπύρο.
1: Καλά. Κατερίνα.
2: Ναι.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι 28.
1: Αχα.
2: Και είμαι γυμνάστρια.
1: Α, το αγαπημένο του Φάνη, λείπει κιόλας να σε δοξάσει. Τι θα μας πεις?
2: Τι θέλετε να σας πω?
1: Εσύ θα μας πεις, δεν γίνεται να σου πούμε εμείς. Τι θα μας πεις? Ελληνικό, ξένο?
2: Α, ελληνικό.
1: Ωραία, πάμε.
2: Ξεκινάω.
1: Ναι, αμέσως, δώσ' το.
2: Βάλ' το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
3: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Αχού, ο Λευτέρης.
1: Έλα, ρε Λευτέρη, άδωσε λίγο.
0: Ο Λευτέρης είναι πιο αυστηρός από το Φάνη. Να σου πω κάτι. Χρήστος. Τον έλεγα Σπύρο πριν. Χρήστος.
1: Καλά, Χρήστο.
4: Καλημέρα.
0: Ρε εσύ, Χρήστο, πες και εσύ να είναι Χρήστο, με λένε.
4: Χρήστο.
1: Μπράβο.
4: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε κλίμα Eurovision, θα τραγουδήσω τραγούδι από Eurovision εδώ.
0: Καλέ, πες μας λίγο την ηλικία. Όχι, ποια ηλικία σου, τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι social media manager.
0: Α, social media manager.
4: Από Θεσσαλονίκη.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
4: 32.
1: Να
0: και εσύ με τις ηλικίες.
1: Σιγάρα Μαρία και εσύ.
4: Και ωραίο μαλλί, Δημήτρη, ωραίο μαλλί.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
0: Είδες, του πάει το Δημήτρη. Τώρα θα τα αλλάξει, θα βάλει και τα άλλο.
1: Τώρα θα βάλω τα μπουκλάκια. Για πες, θα μας πεις.
0: Eurovision, λέει.
4: Θα πω το Rim Team Paki Team της Κροατίας.
1: Μάλιστα. Baby Lasagna, ενδιαφέρον.
4: Ναι.
1: Για δώσε.
4: Ξεκινάω.
1: Εννοείται.
4: Ναι. There's no going back. Oh, my present fades to black. Oh, there's no going back. Oh, my anxiety attack.
0: Oh, δεν το λέει.
1: Άσε να πει το ρίμι, δεν κοιτίμ τουλάχιστον.
0: Ρίκι ντίμι, λαζάνια, τα πει εγώ, εντάξει.
1: Μαρία, τίποτα δεν ξέρεις,
0: Εντάξει, τώρα από την Eurovision θα τα ακούσω, ρε Δημήτρη. Εσύ το παρακολουθείς από κοντά το θέμα.
1: Από κοντά δεν το παρακολουθώ.
0: Ενώ από κοντά τα παρακολουθείς, δεν έχεις χάσει τίποτα. Για να πάρουμε τη Δέσποινα. Δέσποινα.
1: Γιατί έπαιξε εγώ κιόλας, έπαιξε να κερδίσει η Ελλάδα.
0: Έπαιξε κιόλας.
1: Έπαιξε να κερδίσει η Ελλάδα.
0: Α, έχει ποντάρει. Για να δούμε τώρα. Ναι,
1: πόνταρα
0: να
1: κερδίσει η Ελλάδα και πόνταρα για κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα
0: τι άλλο, έλα, πες το. Γιατί πες τι άλλο πόνταρε, γιατί μην επηρεαστούν, ναι. Τι πειράζει.
1: Πόνταρα και να μπει η Κροατία στη δεκάδα.
0: Α, ωραία, για να τα καταγράψουμε, να δούμε, θα πέσει μέσα. Δέσποινα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι, Μαρία μου?
0: Είμαι μια χαρά και... Έλα, δες με να τα πούμε. Λοιπόν, για πες τι δουλειά κάνεις.
5: Εγώ δουλεύω σε ένα κέντρο αποκατάσταση.
0: Α, σημαντική δουλειά. Να σου πω κάτι, τώρα σε βρίσκουμε στο σπίτι, στο δρόμο, ακούω φασαρία.
5: Προσπαθώ να πάω τώρα εκεί πέρα. Δουλεύω.
1: Κίνηση.
5: Αλλά δεν έχω φτάσει.
0: Ναι, τώρα πώς θα τραγουδήσει όμως που οδηγεί? Κάνε κάπου στην άκρη, ρε παιδάκι μου.
5: Εντάξει, το έχω.
1: Για τι θα μας πεις?
5: Θα πω το Παπαούτε.
1: Παπαούτε, πολύ ωραίο κομμάτι.
5: Τον άντρα μου που αν δεν με ακούει θα του σπάσω το κεφάλι.
1: Τέλεια. Αγαπιέστε, πάμε.
5: Ούτε Παπαούτε.
0: Ρε Λευτέρη. Φάνη, λέω.
1: Καλά τον είπε, σαν το Φάνη είναι.
0: Ναι, έχεις γίνει, ήθελα να πω, έχει γίνει χειρότερο από το Φάνη.
1: Αδύνατο Φάνη με μαλλιά. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο. Νίκο.
0: Πού πήγε ο Νίκος? Λέγεται σίγουρα Νίκος, μήπως λέγεται.
1: Όχι, αφού λέει μου στέλνει Νίκος.
0: Α, εντάξει, κάτσε να πάρω το Σπύρο εγώ.
1: Για πάρω το Σπύρο.
0: Για έλα, Σπύρο. Ο Σπύρος λέει, όλο με σκέφτεσαι, Μαρακέ. Σπύρο. Έλα, Σπύρο, μας ακούς?
6: Σας ακούω.
1: Το ραδιόφωνο σου κλείσε, Σπύρο.
6: Ναι, βουμπουλίνη μου.
1: Εντάξει, Σπύρο μου.
6: Α, σου πω το.
1: Ναι.
6: Here without you.
1: I'm here without you, πολύ ωραίο κομμάτι.
6: Εντάξει.
1: Εντάξει.
6: Πάμε.
1: Δώσ' το.
6: I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with my on my dreams.
1: Το ξέρεις.
6: Και τώρα το καλό. And tonight, it's only you and me. Μαρία, αφιερωμένο σε σένα.
0: Ρε εσύ, ευχαριστώ και το τραγουδάς και τόσο ωραία. Ευχαριστώ.
1: Πολύ
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι θέλεις.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Α, ναι, όχι, να μην του δώσουμε ένα δωράκι.
1: Έχουμε τον Δημήτρη. Τέλεια. Αμάρε, παιδιά.
0: Μήπως παίρνουμε τον ίδιο Δημήτρη τώρα. Για περίμενε. Θα πάρω τον Αχιλέα, παίρνω εσένα.
1: Για να δούμε ο Δημήτρης. Εμένα μου τη σπάει γιατί γκρινιάζουν. Βγάλαμε ένα μπομπουλίνι μια φορά και του παίρνουν και δεν το σηκώνουν.
0: Λοιπόν, Αχιλέα, σήκωσε το τώρα. Παιδιά, να του σηκώνετε τώρα που θέλετε να τραγουδήσετε. Μην μα στέλνετε μηνύματα και μετά δεν. Λοιπόν, για βγάλε τον Αχιλέα. Αχιλέα, με το ωραίο όνομα. Α, καλή ακόμα και μιλά μόνιμο εγώ. Λοιπόν, ωραία, αυτά τα ονόματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο Αχιλέας εδώ μεταξύ μου λέει και please να το πάω. Έλα, Αχιλέα, έτοιμη μου να πω τώρα, δεν απαντάς. Αχιλέα.
3: Παρακαλώ.
1: Τι που απάντησε.
0: Αχιλέα, δεν θα. Δεν έχεις.
3: Αχιλέα, αυτά πιο λάθος έχεις κάνει.
0: Πώς σε λένε. Ποιο είναι το όνομά σου. Δεν σε λένε Αχιλέα. Ένας Αχιλέας για να τραγουδήσει στην Κουναβίζιον, ποιος είναι.
3: Ο Αχιλέας για να τραγουδήσει στην Κουναβίζιον. Κάποιος άλλος είναι.
1: Έλα, προφανώς έστειλαν το τηλέφωνο σου. Έχεις κάποιο φίλο, Αχιλέα.
0: Μα δεν βλέπω.
3: Αχιλέα, φίλο.
0: Τέλος πάντων, τραγουδάς.
1: Έλα, τελειώνει.
0: Παιδιά, μη στέλνετε άλλα ονόματα που εγώ δεν βλέπω τώρα να μου έχουν στείλει άλλο όνομα. Το δικό του είναι.
1: Δεν το σηκώνουνε. Με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ τώρα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου καταλαβαίνω το φάνη.
0: Εσύ δεν θέλω να εκνευρίζεσαι τώρα.
1: Φέρτε τον εδώ. Στείλε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 693-989-8892. Αλλά να το σηκώνετε το τηλέφωνο.
0: Κάτσε τώρα, ο Γιώργος μου λέει πάρε και γρήγορα, είναι και βιαστικός. Γιώργο. Γιώργο.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γιατί είσαι βιαστικός και λες πάρε γρήγορα.
7: Ε, καλά, για να πάρεις καλά.
0: Α, για να πάρω, νόμιζα ότι έχεις μια δουλειά μετά και θες να τραγουδεί. Πανέξυπνο,
7: εννοείται.
0: Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε τώρα, Γιώργο.
7: Είμαι στο δρόμο, είμαι συνοδηγός.
0: Για πες μας και την κίνηση που βρίσκεσαι.
7: Είμαι στην Ακρόπολη.
0: Α, κέντρο.
7: Ναι, ναι.
0: Δουλεύεις εκεί, τι δουλειά κάνεις.
7: Είμαι κυπουρός.
0: Α, κυπουρός, παιδιά. Αυτά που βλέπουμε τα σχέδια και τα ωραία πράγματα.
7: Αυτά.
0: Τα περιποιημένα, τα ωραία. Τέλος πάντων. Τι θα τραγουδήσεις, Eurovision, που είναι και επίκαιρη τώρα.
7: Όχι, όχι, θα τραγουδήσω Βασίλη Τερλέγκα.
1: Τερλέγκα, πολύ επικαιρός και ο Τερλέγκας.
0: Δεν είμαι πολύ το ελληνικό.
1: Ναι, ναι, πάμε. Για δώσε.
6: Και όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις, κοίταζε με.
0: Ρε εσύ η Λευτέρη, δεν προλάβει να πει τίποτα ο άνθρωπος. Ρε εσύ Δημήτρη, πες κάτι.
1: Έχουμε την Νότα.
8: Δεν το κατάλαβα. No,
9: από... Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νότα. Νότα. Από πού βγαίνει το Νότα.
1: Από τον Παπανότα.
0: Πώς?
9: Το Παναγιώτα.
0: Από το Παναγιώτα, Παναγιώτα Νότα, μάλιστα.
1: Πρώτη φορά το ακούω το Παναγιώτα Νότα.
0: Μ' αρέσει το Νότα.
1: Παναγιώτα Γιώτα.
9: Ναι. Είναι Παναγιώτα Νότα. Η γιαγιά ήταν Μανιάτισσα και εκεί το έχουν έτσι.
1: Νότα, δεν πειράζει. Πολύ ωραίο το όνομα.
0: Στη Μάνη, βέβαια.
1: Νότα, τι θα μας πεις.
9: Θα πω Βέρταρο.
1: Βέρταρος, ε. Η πίστα είναι δικιά σου.
9: Οπα. Μεγάλα λόγια μη μου λες. Τόσα ακούω τα ξανά. Τόσες φορές.
1: Τραγουδάκι, φίλοι σου μαζί.
9: Μεγάλα λόγια μη μου πεις. Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς.
0: Καλό,
9: μεγάλα
0: καλό
9: λόγια δεν θα πω.
8: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Ρε εσύ Λευτέρη, παιδιά, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Είναι η κριτική επιτροπή ο Λευτέρης.
1: Είναι ο Μουρατίδης.
0: Ο Μπάμπης.
8: Λοιπόν.
6: Καλημέρα στα κουνάδια.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Καλημέρα Μπάμπη.
6: Για να πούμε στο φίλο μας Σπύρο πως τα αγωγάμε τα ξένα.
0: Τι
6: θα πούμε και εμείς ένα ξένο.
1: Μπράβο, δώσ' το.
6: Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a woman stealing. Try living like a blind man, sick and tired of this sense of feeling, and this is how.
8: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Έχουμε την κριτική επιτροπή σήμερα, το Λευτέρι.
1: Νίκο Μουρατίδη δεν περνάει, έτσι. Έχουμε την Άννα, θέλει να τραγουδήσει Nicky Jam.
10: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σου, καλημέρα. Άννα.
10: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά, πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι.
10: Είμαι τώρα σε λίγες μέρες, κλείνω τα 30.
1: Δεν είναι τίποτα, ρώτα
0: και εμάς. Γιατί ξεφυσάς.
10: Γιατί είναι περίεργο.
1: Τίποτα δεν είναι. Ρώτα και εμάς σου λέω τίποτα. Δεν το συνηθίσεις. Δεν είναι τίποτα.
0: Σιγάρε, παιδιά, λες και είσαστε 180. Μια χαρά. Η καλύτερη δεκαετία της ζωής σας θα είναι αυτή.
10: Μακάρι.
0: Και μετά θα έρθουν ακόμη καλύτερες. Ναι. Τι ζώδιο είσαι.
10: Είμαι δίδυμος.
0: Α, Διδυμίνα, φανταστικά. Μια χαρά.
1: Τι φανταστικά. Είναι...
0: Διδυμίνες του αέρα, δυναμικές γυναίκες, δεν βαριέσαι ποτέ. Ο άντρας που θα είναι δίπλας δεν θα βαρεθεί.
10: Και κανένας δίπλωμα δεν βαριέται.
0: Ενώ αυτό λέω, ο άντρας που είναι δίπλας δεν θα βαρεθεί ποτέ.
1: Έχεις δηλαδή άντρα.
10: Κάτι πρόσφατο. Τώρα. Πολύ, φασούλα, πολύ δηλαδή. Πρόσφατο.
1: Πόσο καιρό.
10: Την Παρασκευή.
1: Α, την Παρασκευή.
0: Α, τόσο πρόσφατο. Α, μπράβο. Τι ζώδιο είναι.
10: Είναι το Ξώτη.
0: Είναι το Ξωτάκι. Και αυτό είναι. Και
1: αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι λίγο αντίθασο.
1: Γουστάρουμε.
10: Ναι.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
1: Πάει καλά δηλαδή το πράγμα από την Παρασκευή.
10: Του good to be true θα πω.
1: Πόσες φορές έχετε βρεθεί.
10: Αρκετές. Είμαστε φίλοι.
0: Α, ήσασταν φίλοι. Α, εντάξει, γιατί πήγα να σου πω τώρα ότι όταν πέφτει, ξέρει πολύ με τα μούτρα, το φοβάμαι εγώ λίγο, αλλά αφού ήσασταν φίλοι, μια χαρά.
10: Το φοβάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Να του προσέξει για του εξώτε. Μια χαρά είστε, αλλά
1: λοιπόν,
0: λίγο...
1: Λοιπόν, πάμε. Άννα, δώσ' το. Τώρα έχεις και τα πάνω σου, τώρα που κομμενίζεις, δώσ' το όλο.
0: Καλή.
10: Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegas, tren y pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer.
1: Ρε Σιάννα, επειδή είναι λίγο περίεργο, πρέπει να έχεις ωραία φωνή. Θες να μας πεις και κάτι άλλο πιο πολύ στα μέτρα μας και όχι βραζιλιάνικο ισπανικό.
0: Ναι, ισπανικό. Ναι. Το έλεγε το ισπανικό όμως.
1: Το πας καλά, ρε παιδί, προφορά, κάτι ναι. Άλλο, κάτι άλλο.
0: Κάτι ελληνικό, ναι, να το ξέρουμε καλύτερα.
1: Ή ξένο, ρε παιδί.
0: Ή ξένο που να είναι πιο...
1: Ή αγγλικό. Κάποιο γνωστό.
0: Ποιο τώρα μας έλεγε.
10: Αμάρε. Το Ντέι Μπάλβιν, το κόμμα του Τριάμα.
0: Δεν φαινόταν πολύ να είναι αυτό.
1: Έλα ρε Άννα, σκέψου λίγο, πάμε γρήγορα. Δεν σε θέλω να κολλάς.
10: Δεν πειράζει. Ήθελα απλά να σου πω μια καλημέρα.
0: Αγλικούλα.
1: Καλημέρα. Όρμα του, μην το αφήσεις κοκαλάκι, πάμε.
0: Σιγάκι, μην το αφήσεις κοκαλάκι. Κωνσταντίνα.
11: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνα.
11: Εγώ έστειλα μήνυμα βασικά, γιατί νόμιζα ότι θα έχει το πάρε 3, δώσε 5.
1: Πάρε 5, δώσε 3. Ναι. Το πάρε 3 τα παίρνετε εσείς, γιατί δεν κερδίζετε.
0: Τραγουδάς όμως.
11: Τραγουδάω στο μπάνιο μου.
0: Ωραία, πες κάτι που τραγουδάς στο μπάνιο σου. Από αυτά που τραγουδάς στο μπάνιο σου, μπορείς να τα πεις.
11: Ένα. Να πω έναν Παντελίδη.
1: Ωραίος.
0: Για πες.
11: Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου χα. Πάω πλέον να σε σκεφτούμε, το λέω και ντρέπομαι και όσα... Ξέρω τι λέει μετά.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά στο μπάνιο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή στο μπάνιο η κοπέλα.
1: Έχουμε τώρα. Νίκο. Ένα περουκίνι μπομπουλίνι πάρε. Έλα, σε πήρε.
12: Καλημέρα.
1: Τι έγινε, ρε, τι κόρδες είναι αυτές.
12: Ναι, ναι, έχω μπλέξει εδώ στην κίνηση.
1: Πού είσαι, πρόσεχε.
12: Όχι, εντάξει, προσέχω. Δεν περίμενα να πάρετε. Θα σου πω και εγώ κάτι που τραγουδά στο μπάνιο. Είναι εποχικό τώρα.
1: Α, για πάμε.
12: Θα καταλάβουν πολύ.
1: Okay.
12: Όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά, πιο δυνατά. Μπερδεύονται τα λογικά. Με κόρτες μαζί. Χάνω τις σκέψεις μου, χάνω το μυαλό.
1: Τώρα έχουμε και Παναθηναϊκό ηχολήπτη, καταλαβαίνεις. Οπότε...
12: Μόνο ΑΕΚ, παιδιά, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, σ' αγαπάμε.
0: Αναστασία.
1: Εγώ πάνω το λόγο ζωλευθείς του Παναθηναϊκού. Γούσταρε.
0: Αναστασία. Άγια μου τρόμαξα. Κάτσε, χτυπάει ακόμα.
1: Ρε παιδιά, λιποφάνισμα, γερδίσεις πάκας, παίρνω τη Ριάννα της Βάρης, για να δω.
0: Έλα, την κλείνουμε, θα πάρω άλλη.
10: Ναι.
0: Α, Αναστασία.
10: Καλημέρα.
1: Το ραδιόφωνο σου κλείσε, Αναστασία.
0: Ναι. Πού είσαι, βρε Αναστασία. Τώρα πάνε λίγο να σε κλείναμε.
10: Ναι, το κατάλαβα.
0: Προς τα πού πηγαίνεις δουλειά.
10: Ναι, Πειραιά.
0: Α, θα έχει κινησούλα, φαντάζομαι τώρα.
10: Ναι.
0: Τι θα μας πεις.
1: Σ' ακούω κάπως αναχωρημένη, ρε.
0: Πεσμένη είναι πολύ.
1: Γιατί τι έχεις.
10: Όχι, όλα καλά.
0: Όλα καλά, νησταγμένη είσαι, μήπως.
10: Όχι, καλά είμαι.
0: Καλά είσαι. Τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Εσείς καλά είστε.
1: Καλά.
0: Καλά κι εμείς, καλά εδώ.
1: Τι θα μας πεις.
10: Α, δεν ξέρω.
1: Α, τι έλα μωρέ.
0: Έλα, ρε παιδιά, θέλουμε να σας δώσουμε τώρα που λείπει ο Φάνης δώρο. Εσύ την πυροβόλησες χωρίς να...
1: Εντάξει, το ήθελε το Χέτσο τώρα, το ήθελε.
0: Ρε παιδιά, αγχώνονται κιόλας οι άνθρωποι, εντάξει.
1: Έλα, αφού έχουμε πήρε Μαρία και εσύ, να μας παίρνουν όταν ξέρουν τα πούνε.
0: Έχεις δίκιο τώρα και σε αυτό. Την Άννα παίρνω.
1: Κάτσε, παίρνω κι εγώ τη δώρα και κλείσαμε.
0: Μισό λεπτό να πάρω.
13: Γιατί κλείσαμε, έχουμε χρώμα
1: γάμου. Εντάξει, ρε φίλε, να παίξουμε μετά.
13: Okay.
0: Περιμένετε, να πάρω λίγο την Άννα, παιδιά. Μισό λεπτό. Που θέλει να τραγουδήσει είναι και τζαμ. Α, αυτή καλά, είναι... Άννα, μιλάς, Άννα.
1: Μαρία μου, η Άννα την πήρε εγώ, είναι η Ισπανίδα.
0: Α, την πέσει.
1: Λοιπόν, για να δούμε η δώρα. Πάμε τελευταία, για να δούμε η δώρα θα πει. Έλα δώρα.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δώρα. Πόσο χρονών είσαι, τι δουλειά κάνεις?
14: Καλημέρα. Είμαι 30 και δουλεύω στο marketing.
1: Στο marketing.
0: Στο marketing.
1: Okay. Τι μαρκετεύεις δηλαδή, σε εταιρεία, τι πρόσωπα, τι πράγμα?
14: Όχι. Μέσα σε μία. Βασικά είμαι σε δύο εταιρείες, όπου τις έχει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και αναλαμβάνω και το marketing και την επικοινωνία και για τα δύο.
1: Διπλό μισθό ή ένας μισθός και για τα δύο?
14: Όχι. Για τον καθένα έχω το δικό μου μισθό. Το ξεχωριστό.
1: Μπράβο. Καλό.
0: Πολύ καλό φαίνεται.
1: Τι θα μας πεις τώρα?
14: Μιας και είναι θέμα Eurovision, θα σας πω το χόρευσε της Μαριάννα της Ζόρμπα που είχε συμμετέχει το 97.
1: Τι? Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
14: Όχι,
1: μας κάνει.
0: Πώς θα μας
1: κάνει,
13: δεν το ξέρουμε.
1: Θα το θυμίσω, εγώ ήμουν 2 χρονών τότε, αλλά πάμε.
14: Χόρεψε.

0: Επειδή έχεις πολύ ωραία φωνή. Επειδή έχεις ωραία φωνή για δώρο, πες μας για κάτι άλλο λίγο πιο γνωστό, ρε παιδί μου. Λίγο πιο γνωστό.
1: Τι να σας πω, να σας πω το Σήμου Χάραξες πορεία.
0: Άντε, πάμε, έφημο τραγούδι.
1: Δώστε. Δυο φίλια σου.

0: Εντάξει, Δώρα μου. Όχι, όχι, μη, όχι!
1: Όχι, επίκλειν!
2: Α, εδώ πάμε.
0: Όχι, Δώρα μου, συγχαρητήρια. Ρολογάρα, όλοι δική σου δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο. Καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πολύ πρωί για αυτό το πράγμα. Αλλά συγχαρητήρια, πολύ καλή φωνή. Πολύ καλή φωνή.
3: Ευχαριστώ.
1: Συνεχίζουμε μετά.
0: Ρολογάρα, season time. Ναι, θα βγούμε για ένα γρήγορο παιχνιδάκι. Οπότε συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού στο 6939 892 892.

0: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Υπάρχουν κάποιοι ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.
11: Να πάμε λοιπόν, παιδιά, και στον αγαπημένο μας δουλευταρά πριν συνεχίσουμε με την Kuna Vision, στον οποίο θα βρείτε περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους, αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε εσείς γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε. Κατεβάστε τώρα που μιλάμε το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
12: Και μην ξεχνιέστε, παιδιά, η Spota will κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Καλά άκουσες λοιπόν, τόσο σίγουρη είναι για τα αυτοκινητά της και σας δίνει 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν ασχολείσαι με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα πρόβλεπτα έξοδα, τα οποία είναι και πάρα πολλά. Ζεις πιο ήρεμα και έχεις 10 χρόνια τα σέρβις σου καλυμμένα. Μπες στο spotagol.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotagol στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρασε το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Ποια τα έχουμε?
11: Μαρίνα.
12: Μαρίνα.
11: Ναι, ναι, ναι.
13: Καλημέρα.
11: Αχ, μ' αρέσει. Δες, κοίτα πόσο εύθυμη είναι η Μαρίνα.
12: Γεια σου, Μαρινάκη.
13: Συγγνώμη, εγώ ήθελα να μιλήσω πιο πολύ με τον Πουπουλή, να σου πω την αλήθεια.
11: Βεβαίως.
13: Να αφιερώσω το τραγούδι.
11: Α, μ' αρέσει όταν γυναίκες αφιερώνουν τραγούδι στον Πουπουλή και δεν μιλήσουν μαζί του.
12: Μαρίνα, περιμένω πώς και πώς, να ξέρεις.

0: Aquí en Lime, Γιουμόρ.
1: Δώρο! Δώρο!
2: Δώρο, επειδή σου τις αρέσεις και θέλω να στο
1: φιλώσεις. Αυτά δεν κάνει με αυτά είναι καλά. Εγώ εμένα δεν με αφήνετε.
2: Δημήτρη.
3: Δεν έχεις πάρει, Δημήτρη.
2: Δεν έχεις πάρει, Δημήτρη. Σε συνεπήρε τώρα.
1: Μαρίνα, έχεις πολύ καλή φωνή. Ψάξ' το γενικότερα.
3: Ναι, πολύ καλή φωνή.
1: Ψάξ' το γενικότερα, μην το αφήνεις.
2: Πολύ αντικειμενικός.
1: Υπάρχουν κάποιοι κακοί που θα σου πούνε ότι είσαι άφωνη. Μην τους πιστέψεις. Δώσε κι άλλο, το έχεις.
2: Στείλε
1: μου το τηλέφωνο σου, έχω κονέ.
2: Στείλε μου το τηλέφωνο σου, έχω κονέ. Τώρα τι πέφτεις.
1: Στην πάνικ, θα σε βάλω στην πάνικ.
2: Δεν πήραμε και τα στοιχεία της, να δούμε ποια είναι.
1: Θα σε βάλω στην πάνικ.
2: Βρέθηκε μια γυναίκα που ήθελε τόσο πολύ το Δημήτρη και την αφήσαμε έτσι να φύγει.
1: Μαρία, τι το λες ηρωνικά, Χριστιανή μου. Έχεις πρόβλημα, έχεις κόμπλεξ.
2: Παιδί μου, δεν το λέω ηρωνικά. Έχεις εγώ με κόμπλεξ. Πολύ χαρά. Ναι, με το που βλέπω. Είπε, δηλαδή, θέλω να αφιερώσω το Δημήτρη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Το βλέπω.
2: Θέλω να σε δώσουμε φέτος. Ιωάννη.
4: Θα πάω ένα τραγούδι από την Εύβοια τη Γαλλία.
2: Κάτσε, βρε, πες μια καλημέρα.
1: Πώ το πει αυτό.
2: Τι τραγούδι θα πεις από την Εύβοια της Γαλλίας?
4: Ευχαριστώ, Εύβοια της Γαλλίας. Ναι.
1: Έχει η Γαλλία Εύβοια?
4: Βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Εσύ που μένεις?
4: Εγώ στη μεριά της Γαλλίας.
1: Στη μεριά της Γαλλίας.
2: Κάτσε γιατί μας τρολάει πάρα πολύ τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, μην το ξαναπείς. Ρε, εσύ που έχει η Εύβοια Γαλλία, εγώ δεν το ξέρω τι έχει. Πού είναι η Εύβοια της Γαλλίας?
4: Που είμαστε μια επικία Γάλλη τέλος πάντων.
2: Ναι. Στην Εύβοια.
4: Ναι.
2: Σε ποια περιοχή, στην Εύβοια πού δηλαδή?
4: Τέρμα πέρα, στην άκρη στο βουνό.
1: Στο βουνό πάνω.
2: Στην άκρη στο βουνό.
1: Δεν ήξερα ότι είχε Γάλλους.
2: Γιατί έχει καταλάβει σε ποιο σημείο τη Εύβοια τώρα είναι. Στο βουνό που δεν μας λέει.
4: Τέρμα κάτω νότια.
1: Θα μας πεις γαλλικό, θα μας πεις γαλλικό.
4: Γαλλικό.
1: Οκ, okay, πάμε.
4: Πάμε.
1: Ναι, ναι, δώσ' το.
4: Νο, δε διά.
2: Εντάξει.
4: Νο.
1: Ρε Λευτέρη.
3: Έλα, εντάξει, τώρα πήρε και καβλάτα τώρα.
1: Μαρία, θες να πούμε κι εμείς ένα κομμάτι?
2: Τι να πούμε καλά.
1: Τώρα που λυποφάνεις.
2: Εγώ δεν είμαι καλή.
1: Έλα μα Μαρία, που δεν είσαι καλή.
2: Καθόλου
1: είμαι
2: άφωνη.
1: Έλα να πούμε ένα.
3: Μαρία,
1: έλα να πούμε ένα.
2: Να πει, θέλει να γελάσει ο Λευτέρης.
1: Δεν θέλουμε να γελάσουμε.
2: Άφωνη, παιδιά,
1: ποιος αρέσει, ποιο αγαπημένο τραγούδι?
2: Λοιπόν, θα σας πω μόνο λίγο.
1: Ωραία. Πάμε.
2: Θα πεις και εσύ μετά, έτσι, και μετά θα συνεχίσει ο κόσμος. Γιατί ότι και εμείς είμαστε χάλια.
1: Πες το Λευτέρη, ποιο κομμάτι θα το βάλει και από κάτω.
2: Λοιπόν, θα πω από τους Guns N' Roses. Παραδοσή.
1: Μαρία.
2: Θα μου βάλεις λίγο και μουσική.
1: Όχι, πολύ λοιπόν, κοντά.
2: Σας προειδοποιώ, είμαι πάρα πολύ άφωνη, έτσι.
1: Όχι, ρε.
2: Εσύ είναι τώρα που σου ήρθε τώρα αυτό να πούμε.
1: Μου ήρθε τώρα που λιποφάνεις, δεν μας αφήνει του άλλου.
2: Γιατί εσύ ήθελες πάντα να τραγουδήσεις, εγώ ποτέ δεν ήθελα να τραγουδήσω. Μου το έβαλες τώρα, FM. Δεν θα τα ακούσουμε όλο.
3: Από την αρχή.
2: Όχι, δεν θα το πω από την αρχή.
1: Έλα, ρε, Μαρία, έλα. Πρέπει να βάλω τους μπροστά.
3: Το καραόκι, τώρα μπαίνει.
2: Α, μπαίνω.
1: Πάμε, Μαρία.
2: Το Take Me.
1: 3, 2.
2: Take me to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I'm going to take me home.
1: Μαρία, είσαι καλή.
2: Λευτέρη,
1: take me down to the paradise city. Where the grass is green.
2: Is green and the girls are pretty.
1: Yeah.
2: I'm going to take me home.
3: Ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Πολύ καλή.
2: Ε?
1: Πολύ καλή.
2: Χάλια.
1: Πολύ καλή.
2: Λοιπόν, έλα. Πες και εσύ ένα για να πάρουμε. Γιατί λοιπόν, εγώ δεν θα μείνω μόνη μου να ξεφτιλίζομαι.
1: Αρχικά μην μιλάς.
2: Άστο, Μαρία, λέει, χόρεψε καλύτερα. Το ξέρω, ρε Σιπάρη, αφού σας το είπα, δεν είμαι καλή.
1: Λοιπόν, θα πω το αγαπημένο.
2: Λύσαξε αυτός
1: μου.
2: Εδώ τώρα.
1: Θα πω το αγαπημένο μου τραγούδι που είναι το Titanium από τη Σία.
2: Α.
1: Εντάξει, είναι απλό, είναι εύκολο, μην κρίνετε.

0: αυτές είναι χειρότερες από μένα.
1: I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shot me down, but. Βάλουμε από τώρα το ρεφρέν! Τώρα το ρεφρέν! Τώρα το ρεφρέν!
0: Γιατί όλο το άλλο το πες
1: τώρα το ρεφρέν! I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. To set, I'll take a win. Far away, far away. Shut me down.
0: Δημήτρη, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο χάλια. Μιλάμε. Είσαι πιο χάλια από ό,τι φανταζόμουν.
2: Το κλείσε ο άνθρωπος.
3: Έχεις εσύ, έχεις εσύ στη γραμμή.
1: Έχω εγώ το φίλο.

0: Και ήθελες να τραγουδήσεις με τόσο χάλια φωνή.
1: Χάλια είσαι και φαίνεσαι αρχικά.
0: Δημήτρη, δεν ακουγόταν.
1: Κλείσε ο ραδιοφωνό σου, φίλε. Ποιος είσαι?
0: Και ήθελε και το ρεφρέν τρομάρα του. Ποιος είναι, Έφης είσαι?
2: Όχι εσύ.
1: Εσύ φίλε που είσαι στον αέρα, δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Πες μας το όνομά σου.
3: Ο Άλεν είμαι.
1: Πάμε, Άλεν.
3: Καλημέρα, από Πειραιά παίρνω. Είμαι οδηγός.
1: Μπράβο, Άλεν. Πόσο χρονών είσαι?
3: Είμαι 30, είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδάκι.
1: Μπράβο. Πόσο χρονών?
3: 30, 36.
1: Όχι ρε εσύ, το παιδί.
3: Α, το παιδί 8.
1: Εντάξει. Τι θα μας πεις?
3: Θα σας πω ένα τραγούδι του Γρηγόρη Πιθηκότση και του Μίκη Θεοδωράκη, το Τραπετσόνα.
0: Τώρα μετά το Δημήτρη, μετά την εκτέλεση του.
1: Δεν κοιτάς τα χάλια σου.
0: Όλα θα είναι τέλεια.
1: Και γελάει.
2: Πω πω, τι σου λέει?
0: Ναι, γελάς όμως, λεφτεράκι μου.
1: Για πες, Άλεν, ξεκινά.
3: Να ξεκινήσω?
1: Ναι, ξεκινά.
3: Λοιπόν,

0: την δουλειά.
1: Για πήγαινε και μία ρεφρέν.
0: Εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά.
2: Έπεσε η γραμμή, παιδιά.
1: Ρε Λευτέρη. Ποιον παίρνει, Μαρία. Τώρα μην σου πω, εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι που μου, έχω κλάψει με αυτό το κομμάτι, ναι, τότε, γιατί δεν ήμουν καλά. Όταν είχα μια δύσκολη εφηβεία.
3: Ναι.
1: Είναι το Impossible από James Arthur.
3: Μπορεί να μα το τραγουδήσει. Λίγο.
1: Θα συγκινηθώ.
3: Δεν πειράζει, θέλουμε να βάλει συνέστημα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όντω έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτό το τραγούδι.
3: Ωραία.
1: Και έχω κλάψει. Με έχει αγγίξει πάρα πολύ.
3: Ωραία, πε το μα, άμα θέλει.
1: Εντάξει, ποιον έχει.
3: Είμαστε δίπλα σου. Δεν έχω ακόμα.
1: Μπορεί κάτσε να πάρει.
3: Γιατί δεν απαντάνε.
1: Λευτέρη, θα φας κατά κέφαλο, ε.
3: Λοιπόν, όχι, μην το. Αυτό σου λέει, είχε στεναχωρηθεί με αυτό το τραγούδι, το συγκινούσε. Γιατί ήταν περίεργη η φάση που περνούσε.
1: Ναι, όχι.
3: Έλα, να μα το πει λίγο.
1: Δεν θέλω, γιατί με κοροϊδεύετε. Και
3: δεν σε κοροϊδεύουμε, εσύ, Δημήτρη, δεν σε κοροϊδεύουμε.
1: Και γελάς. Τι αστείο. Λοιπόν, έλα, παίρνω τον πάρι.
3: Καλά, γιατί δεν απαντάτε. Στέλνετε τα μηνύματά σας και δεν απαντάτε. Α, θα πάρω το Διονύση τώρα. Διονύση, απάντα. Γιατί θα τραγουδήσω που πουλήσει. Σε φιλώ.
1: Άμα δαγκώσει τη γλώσσα σου, ακαριέα θα ψοφήσει επιτόπου.
3: Σταμάτα, ρε Δημήτρη, ακυρωακυρωακυρω, μου λέτε πράγματα και τη δαγκώσω.
1: Επιτόπου.
3: Διονύση. Έλα. Ο Διονύση.
4: Έλα, καλημέρα.
3: Έλα, ρε εσύ, Διονύση. Τι γίνεται.
4: Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα που λείπει και ο χοντρός, μας πάρουμε και κανένα δώρο.
3: Ποιος χοντρός, αδύνατος είναι τώρα.
1: Έχεις ελπίδες.
3: Άστο. Λοιπόν, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
4: Είμαι Ταλικέρης, είμαι στο δρόμο, είμαι από Σέρες.
3: Τέλεια.
4: Και θα σας πω ένα τραγούδι του Διονυσίου.
1: Ωραίο.
3: Ποιο θα μας πεις.
4: Το Ταξιτζή.
1: Ωραία, το αγαπημένο, πάμε, είναι το αγαπημένο του φαν.
3: Αλήθεια, α, και λείπει.
1: Δώσ'
4: το. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια ερημιά. Να μην ακούω φωνή καμιά. Τη νύχτα αυτή πονάω.
1: Μη συνεχίζεις άλλο. Συγχαρητήρια. Εντάξει, παιδί μου, κέρδισες.
3: Άστον, θέλει να το δώσει.
1: Δώσε, με σε κόβω.
4: Έλα, εντάξει.
3: Άντε, εντάξει. Πολύ καλό.
4: Έχει και μπλόκο μπροστά μου.
3: Έλα, μη
1: συνεχίζεις. Κλείστο. Ρολογάρα από season time, όλη μου, όλη δική σου συγχαρητήρια. Ποιον έχουμε.
2: Εσύ
3: έχεις. Εσύ έχεις.
1: Εγώ έχω. Έχω την Helen. Helen.
5: Καλημέρα.
1: Good morning. Τι θα μας πεις.
5: Λέω να σου πω Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα. Πολύ ωραίο και επίκαιρο. Σε δύο μέρες θα είναι και εδώ κιόλας.
5: Ναι, μήπως πάρουν εμένα αντί για αυτούς.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να τις ανοίξει στην αυλία. Μας είμαστε
3: 15-50. Θα πας να τους δεις Μετάλλικα.
5: Δυστυχώς όχι.
3: Ωραία, δεν πειράζει. Θα τους ακούσουμε από σένα.
1: Για πάμε. Για δώσ' το, Helen.
5: Θα πάω στις 6 ώρα να δω το Φάνη.
1: Πού, παιδί μου.
3: Α, που τους έχει καλέσει και
1: πέρα. Α, που τους έχει καλέσει για ξύλο. Ναι, οκ, το ξέχασα. Για πάμε, Helen.
5: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Δώστε.
5: So close, no matter how far.
1: Ποιο είναι αυτό.
5: Couldn't be much more from the heart.
2: Nothing else matters.
5: Forever trusting who we are.
3: Εδώ μπαίνει.
5: And nothing else matters.
1: Σαν το χολίδι το λέει. Δώστε.
3: Αυτό ήταν.
5: Never open myself this way. Life is ours, we'll give it up.
1: Κρίμα.
3: Πάει. Λοιπόν, ο Πάνος.
1: Πάλα πάνω.
3: Έλα ρε εσύ Πάνο.
1: Για ξαναπάρει, ποιο παίρνεις.
3: Τον Πάνο, το κλείσε. Παιδιά, τι γίνεται. Μην το κλείνετε.
1: Και εμένα είναι και εσένα το αγαπημένο σου φρόσο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ποιο τώρα, αυτό που θα μας τραγουδήσεις.
1: Δεν θα τραγουδήσω, το Impossible.
3: Είναι πολύ ωραίο. Τραγουδήσε το λίγο τώρα.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο κομμάτι.
3: Έλα.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω.
3: Έλα, Δημητρή, πες όλο το άλλο και μας πήρες τα αυτιά και αυτό δεν μπορείς να πεις που είναι και το αγαπημένο σου.

0: Το ζει σίγουρα, παιδιά, να ξέρετε. Έλα, ρε Δημήτρη, δεν μπορώ να γελάσω. Γιατί σε είχε σημαδέψει στο χρόνο. Δεν μπορώ. Τον έκλεισε, Λευτέρη.
1: Τι γελάσαι.
0: Όχι, δεν μπορώ να γελάσω γιατί σε είχε σημαδέψει αυτό το τραγούδι. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Έβαλες, ξέρεις τι, έβαλες συνέστημα. Αυτό ήταν. Μπορεί τα αγγλικά σου να τα χάλια.
1: Χάλια, είσαι και φαίνεται το
0: χάλι. Το λένε τα παιδιά.
1: Χαίστηκα τι λένε.
0: Το λένε τα παιδιά.
1: Τα κόμπλεξ δεν τα ρίχνουν σε μένα.
0: Λοιπόν.
1: Είχα και άγχος τώρα.
0: Σιγά που έχεις και άγχος. Λες και είσαι στη σκηνή του X Factor.
1: Σε πληροφορώ ότι στο σπίτι μου το λέω πολύ καλύτερα.
0: Αλήθεια.
1: Πάμε, ποιον έχεις.
0: Λοιπόν, δεν πήρα γιατί σε άκουγα. Ήθελα να μείνω στην ερμηνεία σου.
1: Ωραία, τελειώνεται. Πάμε σε κουναβίζον τώρα. Πολύ ωραίο. Ρε, Ελευθερή, βάλ το μετά. Ρε. Πόσο ωραίο κομμάτι είναι.
0: Λοιπόν, περίμενα να πάρω το Σπύρο.
1: Ναι, βάλ το τώρα. Πάρε το Σπύρο και το βάζουμε. Πόσο ωραίο κομμάτι. Μαρία, έχω κλάψει πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ. Ναι, Μαρία, πέρασα δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια.
0: Γιατί τα έχεις πει αυτά στην ψυχολόγο,
1: ναι, μωρά, έχω μιλήσει όλοι
0: για να φύγουν.
1: Πέρασα
0: μην
1: δύσκολα,
0: τα
1: δύσκολα. Δεν τα κρατάω. Όχι, πέρασα δύσκολα. Αλλά τα ξάρκα στα πόδια μου, έκανε καριέρα.
0: Έχεις ξανατραγουδήσει, εσύ είσαι άλλο Σπύρο.
1: Μαρία, βγάλω στον αέρα.
0: Άλλο Σπύρο.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Κάτσε, ρε παιδάκι μου, περίμενε. Άστο,
1: μην πει τίποτα, μην πει τίποτα.
0: Έλα, πες το, δώστο.
2: Ακόμα ψάχνω το γιατί. Να είναι οι δρόμοι μας κλειστοί. Δευτέρη, σ' αρέσει. Ακόμα ψάχνω για λίγη. Μα η μόνη επιλογή. Πώς τέτοια αγάπη να χαθεί. Κάποιο βράδυ μου είχες πει.
3: Ωραίος, ευχαριστούμε.
0: Ωραίος, ευχαριστούμε.
3: Εγώ ήθελα να δώσουμε δώρο, δε.
0: Έχει πάει και
1: 41. Λοιπόν, έλα και 41. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τώρα επιστρέφουμε κουναβώματα. Έχουμε και την κλήρωση.
0: Έχουμε και την κλήρωση. Τι θέλεις τώρα να κάνουμε.
1: Θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπήκε ο ύμνος, Μαρία.
0: Αχ, ούνα.
1: James Arthur και Impossible.

0: πιο μαλακά τρομάζω.
1: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.

0: Music λοιπόν, 89,2 επιστρέψαμε και θέλω να σας πω, παιδιά, βασικά η Μαρία θέλει να σας πει ότι έρχονται οι Μετάλλικα.
1: Ναι, γιατί ο Δημήτρης δεν μπορεί πια τώρα με αυτό το την ερμηνεία, δεν αντέχει να μιλήσει. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε πραγματικά Μετάλλικα. 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Τους υποδεχόμαστε στην πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και φυσικά η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ως αποκλειστικός χορηγός συναυλίας σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε λοιπόν ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε την ημέρα της συναυλίας, επισκέπτεστε το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα για να απογειώσουν, παιδιά, όλο αυτό που θα ζήσετε εκεί.
0: Και παιδιά, σταματήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, διότι έχω τον νικητή στα χέρια μου, έτσι. Είπαμε, μέχρι αυτή την ώρα ήταν να δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό. Ένας από εσάς θα φύγει με ένα εισιτήριο, έτσι, με έναν τυχερό ακροατή, παρέα με έναν φίλο του και θα πάει στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη. Επίσης, μην ξεχνάτε Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει μόνο στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανοίγει.
1: Τέλεια. Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνουμε κουναβώματα.
0: Όχι, είναι παρά 10.
1: Είναι παρά 10, παιδιά. Θα πάμε κατευθείαν κουναβομαχίες.
0: Κουναβομαχίες και έχουμε και κλήρωση, παιδιά. Οπότε ένα κομματάκι. Στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber σταθμού στο 6939892892 και ένας τυχερός από εσάς θα φύγει με μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market.

0: Λοιπόν, σας θέλω συγκεντρωμένους και πρώτα απ' όλα σας συγκεντρωθώ εγώ, γιατί έχουμε τώρα κουναβομαχίες και έχω τον Δημήτρη που είναι δύσκολος αντίπαλος. Τέλος πάντων, έχουμε την Ελένη. Ελένη. Τι να πάω. Α, καλέ, ναι, να πες. Έχω άγχος εγώ με τις κουναβομαχίες, καταλαβαίνεις.
1: Κουναβομαχίες.
0: Έχω πολύ άγχος, παιδιά, εγώ να ξέρετε με τους κουναβομαχίες, γιατί μου έχει βγει το όνομα. Όχι αδίκως, βέβαια, αλλά εντάξει τώρα. Ναι, εντάξει, ρε, Λευτέρη θα την κάνω. Ελένη.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς, πού βρίσκεσαι?
2: Ελένη.
0: Όχι, λέω, πού βρίσκεσαι?
2: Α,
0: στον Πειραιά. Στον Πειραιά, στη δουλειά, στο σπίτι, πού σε βρίσκουμε?
2: Στο δρόμο, περπατάω.
0: Α, μάλιστα, μια χαρά. Σε θέλω συγκεντρωμένη όμως, έτσι. Αν παίξουμε μαζί, δεν ξέρω. Λοιπόν, ποιο διαλέγεις, το
3: 1 ή το 2?
0: Το 1 ή το 2.
2: Το 2.
3: Το 2. Για να μας πει ο Λευτέρης, λοιπόν, τι έχει το νούμερο 2.
0: Το 2 είναι αυτό ή το 1.
4: Το 2 είναι η Μαρία.
3: Το 2 είναι η Μαρία.
0: Ελένη, θα παίξει μαζί μου. Να σου πω, επειδή περπατάς, σε θέλω στην άκρη συγκεντρωμένη, να συγκεντρωθώ κι εγώ.
3: Έχουμε τον Νίκο. Νίκο.
4: Μπορείς να δει κανένα ρολόι.
3: Α, ναι, δεν ξέρω. Ελένη, θες να παίξει με τη Μαρία βασικά ή θες ένα ρολογάκι από Season Time που είναι πραγματικά τα καλύτερα ρολόγια της αγοράς?
2: Με τη Μαρία.
3: Θα το διακινδυνεύσεις. Ούτε κόσμο ζερά, Αρτζελέρη.
0: Συγγνώμη, τώρα τελευταία έχω αρχίσει και έχω νίκες. Αυτό δεν το έχετε καταλάβει?
3: Ναι.
0: Α, ναι, αλλά τα ρολογάκια δίνετε.
3: Ναι. Νίκο.
0: Ευχαριστώ, Ελένη μου.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο μου. Θα παίξουμε μαζί, όπως καταλαβαίνεις.
5: Τέλεια.
3: Ό,τι περίσσεψε θα πάρεις και αυτό είμαι εγώ. Λοιπόν, ναι, Λευτέρη, ποιος ξεκινάει πρώτος?
2: Η Μαρία.
0: Εγώ να ξεκινήσω.
3: Ωραία, λοιπόν, το ξέρετε, παιδιά, το παιχνίδι.
0: Ελένη, το ξέρει.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Ταμπού παίζουμε. Στην ουσία έχετε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Όποιος βρει τις περισσότερες κάρτες κερδίζει. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες. Αν πούμε κάποια από αυτές ή κάποιο συνώνυμο ή κάποιο παράγωγο της λέξης που σας περιγράφουμε, ο πόντος πάει στην αντίπαλη ομάδα. Έτοιμες, κορίτσια?
0: Τι κορίτσια, κλέ.
3: Εσύ με την Ελένη.
0: Α, ναι.
3: Λοιπόν.
0: Άσε, με έχω άγχος εγώ τώρα.
3: Μην αγχώνεσαι. 3, 2, 1, πάμε.
0: Λοιπόν, Ελένη. Είναι το. Μίζωνος ελληνισμού. Ποια είναι η πρώτη λέξη?
2: Ίδρυμα.
0: Πολύ ωραία. Όταν λέμε ότι είναι καλοκαίρι, θα πάμε στα Λιβάδια. Τι είναι εκεί?
2: Περιοχή, εξοχή.
0: Ναι, το πες. Υπήρχε μια ταινία που ήταν Casa de Papel. Με τι πραγματευότανε?
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το ξέρεις. Μπήκανε μέσα και πήρανε χρήματα. Τι κάνανε?
2: Κλοπή.
0: Αλλιώς, ναι. Έλα, ρε εσύ,
3: πάρα
0: Ελένη.
3: Πολύ καλά.
0: Ελένη, είμαστε πάρα πολύ δυνατές.
2: Τρία
0: βρήκες, ναι.
3: Πάρα πολύ καλή.
4: Ξέρω τι έγινε.
3: Πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, άκουσε με. Νίκο.
5: Ναι, δύσκολα.
3: Εντάξει, όχι δύσκολα, έχουμε βρει και παραπάνω. Εντάξει, γίνονται και θαύματα.
0: Είμασταν πολύ φίλες με την Ελένη.
3: Ναι, έπαθα σε κεφαλικό τέτοιο. Μπράβο, Μαρία.
0: Τρία.
3: Λοιπόν, Νίκο, γρήγορα σε απαντήστε, εντάξει.
0: Τρία, ναι. Δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, πώς το λένε τον χοντρό που φέρνει τα δώρα?
5: Άγιος Βασίλης.
3: Ναι, πού ήταν αυτός πάνω σε έναν?
5: Κεσαρία, Έλκυθρο.
3: Ναι, ποιος το είχε?
5: Ελάφια, έλαφια.
3: Όχι ελάφια, το άλλο. Όχι ελάφι, το άλλο, με τα τέτοια πάνω.
5: Τάρανδος.
3: Μπράβο. Πες πάσο.
5: Πάσο.
3: Τέτοιο face, τραγούδι της Γκάγκα.
5: Poker face.
3: Ωραία. Ο Πετρετζίκης από πού βγήκε, από το?
5: Μάτσεστερ.
3: Ωραία. Τέτοια μου αμαρτία μου.
5: Άλλο.
3: Έλα, εσύ.
0: Όχ, πάλι.
3: Ιστορία, ρε, εσύ.
0: Έλα, τώρα παίζουμε
4: 15 δεύτερα.
0: Να σου πω, επειδή είπε και για ένα πάσο, δεν μπορώ να κερδίσω.
4: Λέει αυτή, μωρέ. Το κρίνει κάποιος.
0: Εντάξει, επειδή είπε πάσο, δηλαδή εμείς δεν είπαμε κανένα πάσο. Δεν μπορεί να.
4: Κοίτα τις κάρτες του, γιατί μπορεί να κλέβει αυτός.
0: Κλέβεις, Δημήτρη.
3: Να σας σκώσω καμία και σένα, Λευτέρη, Λοιπόν.
0: Λοιπόν, Ελένη.
2: Ναι.
0: Πάμε, ρε, Ελένη.
3: Πάμε, κορίτσια, δεύτερη ευκαιρία. 15 δεύτερα, πιο σφιχτά αυτή τη φορά.
0: 15 δεύτερα είμαστε.
3: Ναι, Μαρία.
0: Γιατί μου το είπατε? Έλα, να κάνετε σαν να κάνετε.
3: 3, 2, 1, πάμε!
0: Λοιπόν, Ελένη, αυτός μεταμορφώθηκε σε βασιλιά. Τι ήταν πριν, τι ζώο?
2: Μεταμορφώθηκε, δεν ξέρω, σε βάτραχος.
0: Μπράβο. Πέρασα στο τάδε τη. Ναι.
2: Στο πανεπιστήμιο, στη σχολή.
4: Σωστό. 2.
3: Πανεπιστήμιο. Πολύ καλά. Δύσκολο να ξεπεράσω το 2. Νίκο.
5: Πάμε.
3: 2 στα 15. Πολύ καλές κορίτσια. Μαρία και εσύ. Ανακάτεψε, Μαρία Ένεσλι. Για να δούμε τι θα γίνει. Δύσκολο το έργο μας, Νίκο. Λευτέρη, θα φας κατά κέφαλο.
0: 3.
3: Μαρία, μ' αγώνεις.
0: 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, η αύξηση, πώς αλλιώς λέγεται? Πήρα αύξηση, άρα τι πήρα?
5: Μισθός.
3: Πες πάσο. Έλα, ρε, πες πάσο. Τα ολική άλεση στο. Η φρατζόλα, από τι φτιάχνεται, από το.
5: Σπιτάρι.
3: Προγωγή, ρε.
0: Ελένη!
2: Παράκι, είσαι τέλεια, είσαι τέλεια.
0: Ελένη, κερδίσαμε. Μπράβο, ρε, Ελένη.
2: Τέλεια. Μπράβο. Εσύ κατεύθυνε σωστά.
0: Ελένη, όχι, εσύ.
3: Την κατεύθυνε πολύ σωστά.
0: Μπράβο, Ελένη.
3: Μαρία, συγχαρητήρια.
0: Να μην έρχεστε να δίνετε πάλι ρολόγια. Έχω αρχίσει και κερδίζω. Έχω γίνει πολύ καλή.
3: Περίμενε, μισό λεπτάκι. Με παίρνει το μάρκετινγκ στον αέρα. Μισό λεπτάκι.
0: Ω, τι έγινε.
3: Έξω, κάτσα, δεν θέλω.
2: Εγώ εδώ είμαι.
0: Εσύ εδώ είσαι, Ελένη. Ελένη,
3: πες
0: σε χαιρετάμε. Ναι. Να περάσει.
3: Πες τι κέρδισε.
0: Α, ναι, δεν είπα. Έχει κερδίσει.
3: Είμαστε στον αέρα. Είσαι κι εσύ στον αέρα.
0: Δωροεπιταγή 100 ευρώ από το My Market.
1: Φιλιά. Να με περιμένει, αυτό θέλω.
3: Εντάξει, Χρήσα μου, θα σε περιμένω. Λοιπόν, μη φύγετε γιατί έχουμε την κλήρωση για τη στοίχημα. Ένα τυχερό. Έλα, προχώρα, σκάσε. Ένα τυχερό θα φύγει με εισιτηριάκι για να παρακολουθήσει Ολυμπιακός ΠΑΟ. Έτσι, στείλετε τα μηνύματά σας από τη στοίχημα. Λοιπόν, παίρνω τον νικητή Μαρία Ένεσλη.
0: Για πάρε. Τι ύπο γίνεται να χάνει από τη Μαρία? Γίνεται, γιατί έχω αρχίσει και γίνομαι καλή παιδιά.
3: Καλά. Απλώς έχεις πάρα πολύ εύκολες λέξεις.
0: Όχι, ρε Δημήτρη. Αλλά και άλλες φορές. Και γρήγορη, ναι, έχω γίνει και... πιο γρήγορη. Ναι,
3: ειδικά χθες ήσουν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν. Παίρνω την αρετή. Γυναίκα. Για να δούμε η αρετή. Για κάτσε δεύτερη. Περίμενε. Αν δεν το σηκώσει η αρετή, παιδιά, έχουμε και μια λίστα από επιλαχόντες. Οπότε δεν τελείωσε. Για πάρ την αρετή. Για να δούμε.
0: Για να δούμε.
5: Παρακαλώ.
3: Αρετή.
5: Παρακαλώ.
3: Έλα, αρετή μου. Είσαι η αρετή.
0: Κάτσε.
3: Προφανώς έστειλα τη κοπέλα τώρα το τηλέφωνο.
0: Ναι, κάτι έχει γίνει. Και το κλείσε κιόλας.
4: Αρετή.
0: Αρετή και τόλμη.
3: Πρόσεξε, έχει κάνει. Είναι η αρετή και έχει στείλει από κάτω Αλέξανδρος, το όνομα του αγοριού της προφανώς. Τώρα που μας το κλείνει στη μούρη.
0: Τι τώρα κάνουμε, τι γίνεται,
3: το δίνουμε
0: σε
3: αυτόν ή όχι? Λευτέρη, άραγε, που το σήκωσε. Για κάτσε, ξαναπέρνω.
0: Άμα το ξανακλείσει.
3: Μου το ξανακλείνει.
0: Ας το κλείνει.
4: Πάρε την αρετή.
0: Αφού η αρετή
3: παίρνω,
0: είναι.
4: Πάρε τον Αλέξανδρο.
3: Δεν έχει τηλέφωνο. Αυτό έχει. Όχι, θα το δώσω αλλού, παιδιά. Τι το κλείνει.
0: Ναι, αφού στο κλείνει.
3: Όχι, λέω ότι δεν είναι διαθέσιμο. Παίρνω μια τελευταία φορά και πρέπει στον άλλο. Δεν παρακαλάμε. 6, 9, 8,
0: πού να ξέρει τώρα, έτσι. Ότι κλείνει την τύχη
3: όχι,
0: του.
3: Όχι, παιδιά.
0: Στο το κλείνει. Ναι. Πάρε τον επόμενο.
3: Next. Είδατε, την παθαίνετε. Γι' αυτό κάθε φορά να στέλνετε το δικό σας. Να τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αντώνη. Για να δούμε, Αντώνη. 3, 5. Για να δούμε. Για πάρε, Αντώνη.
0: Τι λέει ο Τριαντάφυλλος? Ο Φάνης είπε δεν παίρνετε πίσω, τι είναι αυτά. Το σήκωσε, παιδιά.
3: Το σήκωσε, γι' αυτό πήραμε πίσω. Έλα, τελειώνεται.
5: Παρακαλώ.
3: Να πες. Αντώνη.
5: Ναι.
3: Καλημέρα. Πού έστειλες μήνυμα για να κερδίσεις?
5: Πού έστειλε?
3: Κάπου έστειλες μήνυμα για έναν διαγωνισμό για να κερδίσεις.
5: Δεν θυμάμαι.
3: Δεν θυμάσαι.
5: Στο 9,2.
3: Μπράβο, σε ποιους, ποιοι είναι αυτοί το πρωί, ποιοι είναι αυτοί εκεί το πρωί?
5: Τα κουνάδια, οι φίλοι μου.
3: Οι φίλοι σου, μπράβο. Και ποιοι είναι, από ποιους αποτελούνται τα κουνάδια?
5: Το Φάνη, το Θεό.
3: Ναι.
5: Το Μπουβουλίνη και τη Μαρία.
3: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, είναι εδώ, έλα, ξέρει.
3: Συγχαρητήρια, λοιπόν.
0: Μπράβο σου.
3: Μία εισιτηριάρα, διπλό εισιτήριο για σένα αλλά και για την κοπέλα σου, το φίλο σου, όποιον πραγματικά θέλεις να πας, για να πάτε να παρακολουθήσετε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φυσικά από τη στιγμή. Τίποτα, αγοράκι μου. Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Αυτό εμείς τα λέμε αύριο με το Φάνη εδώ, έτσι.
3: Λογικά με το Φάνη. Δεν ξέρω αν αύριο θα έχει να διαβάσει και ο γιος του κανένα.
0: Όχι, όχι, όχι. Εδώ θα είναι, εδώ θα είναι.
3: Λοιπόν, πάμε.
0: Γεια σας.
3: Να περάσετε όμορφα.
5: Ευχαριστώ.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892. Jumbo. Τι είπε? έχει μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
10: Είμαι κάτω από εδώ. Τι από είσαι? Την εταιρεία σα.
11: Α, είσαι
10: 40 χρονών.
11: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία?
10: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
11: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά! Κλείσανα!
9: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5η 7 Μαΐου και έχει ένα καιρό έξω. Καλοκαίρι και έτσι καλοκαιρινά ξεκινήσαμε. Έχουμε μια άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Δεν πτωούμαστε με αυτά που μας λένε για τη σκόνη. Δεν έχω δει κάτι ακόμα. Λένε τις επόμενες μέρες. Για να δούμε, και κάτι λασποβροχές άκουσα, αλλά όχι στην Αττική. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Παιδιά, το όνομα αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ο Νείλος. Χρόνια πολλά, αν μας ακούει κάποιος Νείλος. Να πω ότι έχουμε σήμερα άπειρες εκπλήξεις. Έχουμε και δωράκια. Έχουμε και την έρευνα που παραλείψαμε να την κάνουμε χθες. Και έχω και ζώδια. Έχω τα ματσαρίσματα του Μαΐου. Δεν φεύγει κανείς.

Επιστρέψαμε έτσι γλυκά και αγαπησιάρικα με Rain Dance και διαβάζω και τα υπέροχα τα μηνύματά σας και τα ακούω και τα ηχητικά. Πολλά πολλά φιλιά στο Βίρονα, στον Τάκη και στην Ευαγγελία, όντως Ευαγγελία, καλοκαίρι. Μυρίζει καλοκαίρι, δίνω τρόπους επικοινωνίας. Μηνύματα στο Viber 6939892892. Η Μιράνια Λευράκη θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι δύσκολα στο Κηφισό, καλά κλασικά πια. Στο κέντρο σταδίου Βασιλής Σοφίας Πειραιός, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βάρης Κοροπίου. Ο φίλος Μωτάκης έχει μείνει φορτηγός στη Σχολή Ευελπίδων. Παιδιά, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση. Olivia Dean, Man I Need.

0: Music 892.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με

0: Χέρια.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας.
15: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό.
14: Δεν μπορείς να διαχειριστείς.
15: Ναι, δεν ξέρω.
14: Να ανταριάζεις λίγο. Να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
15: Να κατάλαβες.
14: Όταν φοράς.
15: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
14: Τι τους λες.
15: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
14: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
15: Διαψεύδω, τι να πω.
14: Εντάξει, δεν πειράζει.
15: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
14: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
15: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
14: Κοπέλα, νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή τη την πέφτουν. Καημένη.
15: Τι να πει, εσύ.
14: Για μένα ρωτάνε.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Επιστρέψαμε με τον εκρηκτικό Bad Bunny που ανεβάζει κι άλλο τις θερμοκρασίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω ένα crush, το έχετε καταλάβει. Και τώρα που λέω για θερμοκρασίες, μου έδωσε ο Τάκης ένα πρόχειρο δελτίο για το τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Μου έδωσε το ελεύθερο να φύγω. Αλλά για να δούμε και η Έμι τι λέει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, σήμερα καλοκαιρινός ο καιρός φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι νοτιάδες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης και ζέστης από την Αφρική, ενώ αναμένονται λασποβροχές τις επόμενες δύο μέρες. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει η Έμι. Την Παρασκευή και το Σάββατο ότι οι νοτιάδες αδυναμώσουν, αυξάνοντας τη μεταφορά σκόνης και προκαλώντας λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και τα βόρεια. Από την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, ξεπερνώντας, αμάν, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Βέβαια, όλο αυτό θα ήταν υπέροχο, αλλά χωρίς τη σκόνη. Δεν θέλουμε τη σκόνη. Πάμε να ακούσουμε Dirty Cars.
1: No excuse, I just want you to use me.

Επιστρέψαμε με υπερταλαντούχα και αγαπημένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και να δώσω και ένα φιλί μεγάλο στον φίλο μου τον Δημήτρη που μου στέλνει αυτές τις φανταστικές φωτογραφίες από Ελβετία. Άντε Δημήτρη μου, τρεις μέρες έμειναν και θα είσαι εδώ κοντά μας. Και πολλά φιλιά και στον Αναστάση. Περιμένει την έρευνα, Αναστάση. Και θα σου δώσω τώρα ένα teaser. Πρόκειται για τον ταυτόχρονο διπλό έρωτα. Δηλαδή, όταν είμαστε ερωτευμένοι με δύο πρόσωπα, σας έχει συμβεί? Είναι μια κατάσταση, παιδιά, εφιαλτική. Την έχουμε περάσει, νομίζω, περισσότεροι. Νομίζω. Να πούμε όμως ότι στην παρέα μας έχουμε και το Γερμανό. Ιδίως στις τρεις επισκευές κινητού, παιδιά, θέλω να θυμίσω ότι γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Προκόπη! Πού ήσουν?
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Μπουλίνης, είναι ειβεντάκιας ρε. Γίνεται παιδιά ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του και βλέπω σε story τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. Ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε μακα, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
20: Συγγνώμη που θα σου το πω. Ναι, με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
19: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτου, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
20: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
19: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί χαρτιά για καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μας πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε.
0: βλέπω εδώ.
19: Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με τη βελούδινη φωνή της Billie Eilish, ένα πολύ τρυφερό κομμάτι, και έτσι τρυφερά θα συνεχίσουμε, γιατί έρχεται και η γιορτή της μητέρας, παιδιά. Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ, ήρθε λοιπόν η στιγμή να το κάνουμε. Μπες τώρα στο Music 812 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου την Κυριακή 10 Μαΐου. Το μήνυμά σου μην ξεχνάς ότι βγαίνει στον αέρα. Μαμά, σε ευχαριστώ. Και από τη μαμά πάμε και στους ταυτόχρονους έρωτες. Εδώ ήρθε ένα μήνυμα από το φίλο μου του Βασίλη, πραγματικά πολύ ωραία μου τα λέει και με προβλημάτισε. Δεν μπορείς, λέει, να είσαι ερωτευμένος με δύο άτομα ταυτόχρονα. Απλά ο καθένας σου καλύπτει και διαφορετικές ανάγκες. Ίσου είναι πολύ δύσκολο να κόψεις κάποιον λόγω οικειότητας ή παρελθόντος. Και νομίζει ότι τον θες, γιατί απλά δεν μπορείς να τον αποχωριστείς. Πολύ σωστό και αυτό, έτσι το γνώριμο μας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, αλλά θέλουμε λίγο και την ντοπαμίνη από το καινούριο, και κάπως έτσι έρχονται τα διλήμματα ζωής.

Επιστρέψαμε με Daisies από τον Justin Bieber και τι καλύτερο, παιδιά, από ένα μπουκέτο λουλούδια. Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει και πραγματικά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Στο Anthemion Flowers κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας. Με χρώματα που αγγίζουν την καρδιά και αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, δημιουργούμε ανθοδέσμες που λένε όσα δεν βρίσκεις εύκολα σε λέξεις. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις, διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου μαμά και κάνε τη μέρα της πραγματικά ξέχαση. Πες το λοιπόν με λουλούδια. Αν θες να κάνεις δώρο στη μαμά σου την πιο όμορφη ανθοδέσμη, τότε στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939 819 2812 γράφοντας Anthemion και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
8: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας. Τι μυρίζει έτσι. Κάπνισες.
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
14: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
18: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
19: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
20: Πού πέρασες?
19: Στο μετρό.

0: Ακούω.
1: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
2: 5 ευρώ.
1: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
2: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
1: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
2: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
1: Και την ώρα
2: γιατί
1: που πας.
2: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
1: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
2: Θα πάρω ένα παγκό. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
1: Καημένη.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Bruno Mars. Βρισκόμαστε σε μια άκρος χορευτική διάθεση. Να στείλω τα φιλιά μου και στην Έλληνα που μου είπε ότι από τον ενθουσιασμό με τις μουσικές επιλογές ξέχασε να πήγε καλημέρα. Μα έτσι είναι η μουσική. Σε παρασύρει. Και τώρα θέλω να σας παρασύρω εγώ σε ένα φανταστικό event. Το Primer Music Festival, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση νούμερο 42 ως highest new entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά μαζί με τον Music 892. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα και Primer 2026 από το Music 892? Μπες στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

Music 892, επιστρέψαμε με Κριστίνα Αγγιλέρα και φυσικά έχω νέα να σας πω σχετικά με την έρευνα για τον ταυτόχρονο έρωτα, παιδιά. Λοιπόν, τα επιστημονικά δεδομένα μιλάνε και έχουν και λένε. Περίπου 10 με 11% των ενηλίκων έχουν υπάρξει ερωτικά δεμένοι με περισσότερα από ένα άτομα την ίδια περίοδο, ενώ περίπου 17% δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να το φανταστούν ή και να το επιθυμούν, δηλαδή να υπάρχει και κάτι άλλο στη ζωή τους. Οι άνδρες εμφανίζονται ελαφρώς πιο θετικοί στην ιδέα των πολλαπλών ταυτόχρονων σχέσεων, με συνέστημα μέσα πάντα έτσι, αλλά οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερο ότι μπορούν να έχουν βαθύτερο συναισθηματικό δεσμό με δύο ανθρώπους ταυτόχρονα. Και οι άντρες θέλουν, δηλαδή δεν θέλουν. Η απιστία εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπαίνουν σε μια διαδικασία διπλής σχέσης που έχει έρωτα όμως. Δηλαδή και με το καινούριο πρόσωπο πάλι νιώθεις ερωτευμένος. Τι λέτε για όλα αυτά?

Επιστρέψαμε έτσι ανεβασμένα και πάρα πολύ χορευτικά Bad Angel, που μου σας αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει και εμένα, και διαβάζω μηνύματά σας για τον ταυτόχρονο έρωτα. Λοιπόν, οι γνώμες δίστανται. Ο Γιώργος μου λέει ότι είναι αρρωστημένες υποθέσεις. Έχεις ένα δίκιο, Γιώργο μου, αλλά πρέπει να το δούμε. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Η Φωτεινή από την άλλη μου λέει ότι σε λίγα χρόνια όλοι θα πηγαίνουν με όλους ελεύθερα και αυτό θα θεωρείται πλέον το φυσιολογικό. Και ίσως να είναι και καλύτερα έτσι και οι άνθρωποι είναι πιο ελεύθεροι και όχι καταπιεσμένοι. Κάτω λοιπόν υποκρισία και τα ψέματα, κανείς δεν ανήκει σε κανέναν για πάντα, μόνο με αγάπη. Καλά, καταπληκτικά μας είπες, Φωτεινή. Κάπως έτσι νομίζω θα πάει το πράγμα. Ή μήπως να είμαστε πιο ρομαντικοί και να πιστέψουμε στους αιώνιους έρωτες. Εγώ θα πω όμως σε αυτό το σημείο ότι έχουμε παρέα μας και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.

0: Music 892.
1: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μου λόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει, χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
14: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
18: Το Feng Shui.
17: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
18: Το βούνο, το. Βούνο, τι το.
17: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
18: Το Άλσο.
17: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο το.
18: Βουνό,
17: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
18: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

Ακούσαμε Μπάουζα και Μαγνέτινγκ, υπέροχο, καλοκαιρινό, ανεβαστικό. Και με αυτόν τον καιρό, ρε παιδιά, δεν ξέρω, είμαι εγώ το θέμα. Δηλαδή, βγαίνω συνέχεια έξω, δεν μπορώ να μαζευτώ. Θέλω να είμαι συνέχεια έξω, να πηγαίνω, να έρχομαι, να πηγαίνω σε events, να ακούω μουσικές, να χορεύω. Και σας έχω το καλύτερο. Τώρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, είναι η Πένθη, επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, PRB, Pablo Nuevo και τη δική μας την Ευαγγέλια. Φυσικά ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιβεντάρα. Dress code Silver Hour. Αν θες λοιπόν και εσύ να είσαι εκεί, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music 693-892-892 γράφοντας την Πένθη και το ονοματεπώνυμό σου.

Moth to a Flame. Πώς μου αρέσει αυτό το κομμάτι, παιδιά. Τρελαίνω με The Weeknd. Και αρέσει νομίζω και στην Έλενα, από ό,τι έχω καταλάβει, Ελενάκη μου. Νομίζω έχουμε τα ίδια γούστα στις μουσικές επιλογές. Διαβάζω και μηνύματά σας. Λοιπόν, έχω ένα ωραίο μήνυμα εδώ του Αναστάση που μου λέει για τον ταυτόχρονο έρωτα. Κατά τη γνώμη του, λοιπόν, ο έρωτας είναι ένας. Όταν έρθει, τίποτα άλλο δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει, ούτε να υπάρξει και δεύτερος. Πόσο μάλλον μαζί και δύο. Όσοι τώρα έχουν λέει αυτή την κατάρα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Αχ, συμφωνώ. Γιατί αυτό είναι πραγματικά κατάρα. Είναι κατάρα, παιδιά, ναι. Γιατί το δίλημα είναι μεγάλο, είναι έντονο. Τέλος πάντων, δίλημα όμως δεν έχουμε για το Γερμανό. Γιατί οι δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. So don't nobody else make me feel it. Yeah.

28 92. Επιστρέψαμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ χορευτικά και πάρα πολύ ανεβαστικά. Και έτσι συνεχίζουμε λοιπόν, γιατί άλλη μία παρτάρα έρχεται από το Music 892. Ο Music λοιπόν και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνών δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο πρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 8 έως τις 12. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playmen και Νταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up session από την Αστερόπιχα 1 και φυσικά live radio show από τις 6 έως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπιχα 1. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη.

0: Music 892.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είναι ο Θόδωρας ο εχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνει τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
2: ναι,
1: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσα, δεν θα έχεις δουλειά.
2: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
1: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
2: Εγώ μακαρόνια.
1: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
2: 100%. Ναι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

επιστρέψαμε με μια εκπληκτική διασκευή, Confide in Me. Εγώ το λάτρευα αυτό το κομμάτι και από την εποχή που το έλεγε η Kylie. Και έρχεται και ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix 20 Μαΐου. Να μην το χάσουμε. Εγώ λατρεύω την Kylie Minogue. Πάμε λοιπόν να δούμε για τις έρευνες, γιατί μου ζητάτε στοιχεία επιστημονικά. Λοιπόν, σας βρήκα λοιπόν την έρευνα που μου λέτε για τον ταυτόχρονο έρωτα του Kinsey Institute συγκεκριμένα και μας λέει: η μονογαμία μπορεί να παραμένει το κυρίαρχο κοινωνικό μοντέλο, ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι παραδέχονται ότι έχουν βιώσει παράλληλα συναισθήματα για πάνω από ένα άτομα. Και οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτή την κατάσταση, αυτό το φαινόμενο, ταυτόχρονη ρομαντική προσκόλληση. Δεν τα λέω εγώ, παιδιά, τα λέει η επιστήμη. Και τώρα που μιλάμε για ταυτόχρονους ερωτές, να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για τη συντροφικότητα που διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Και αυτό συνδέεται και με τον ταυτόχρονο έρωτα, δηλαδή δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί. Μένουμε σταθεροί στη συντροφικότητα, να πούμε το Καθρέφτης, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Και για το κλείσιμο ήθελα να κάνω ένα ταξίδι στο χρόνο με το Missing, που τα αγαπώ πάρα πολύ. Διαχρονικά ωραίο αυτό το κομμάτι. Διαχρονικά όμως έχουμε και την καλύτερη χορηγάρα του πλανήτη, το Γερμανό, γιατί ιδίως τις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και έξουσιο δεδομένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι παιδιά ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Η ώρα είναι. Α, έχει πάει 1:10. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Για να δω τι γίνεται όμως στους δρόμους της πόλης. Ένας χαμούλης στον Κηφισό στην κάθοδο. Μάλιστα, θα πάω πατική οδό. Και στο κέντρο. Εκεί κολλάει το πράγμα. Γενικά ο χάρτης είναι πράσινος. Μόνο ο Κηφισός έχει το θεματάκι του. Να τον αποφύγετε. Θα είμαι κοντά σας πάλι αύριο στις 10. Ακολουθεί αγαπημένη Ευαγγελία Τσιορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
15: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Previously, στα κουνάβια.
20: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
21: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, ακούνε τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάνθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζάτζι, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια, όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένεις με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβεις.
20: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
21: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε 5 χρονών, δούλευε ο Καζατζίδης, 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα, Music People. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάει αμέσως τώρα ένα ακόμη Music Booth. Στα 7 λεπτάκια μετά τη μία, σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Να χαμογελάτε, να σκέφτεστε αισιόδοξα, γιατί έρχεται ένα Σαββατοκύριακο άκρος καλοκαιρινό, αφού θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλά, ακούσατε. 28 βαθμοί. Άρα, αυτό σημαίνει ωραίος ουρανός, καθαρός ουρανός, λιακάδα, ζέστη. Θα πετάξουμε για λίγο τα φούτερ. Αυτό σημαίνει όμορφο ηλιοβασίλεμα με ωραία χρώματα και γενικά διάθεση στα ύψη. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4. Πάμε για φανσί και επιστρέφω, μη φύγει κανείς.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποιες αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό.
9: Α, μπράβο παιδί μου, αλλά τα δίδακτρα?
8: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τελούλου.
22: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα.
23: Δημήτρη,
22: θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε. Τώρα στα δύο χρόνια. Κάπου πως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
23: Το βρήκαμε.
22: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
23: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα. Κάνε
22: στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζεις, τον σβερκώνεις και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
23: Θέλει πιο απελπιστικά να σου.
22: Καταλάβατε, όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

με λίγο Music People, είστε εδώ. Αυτή ήταν η Ανώτρου και το Talk to You, άκρος ανεβαστικό, άκρος καλοκαιρινό. Ταιριάζει τέλεια και με αυτόν τον καιρό εκεί έξω που σήμερα, παιδιά, είναι μοναδικός. Πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας. Είναι 5η 7 του μήνα και μπαίνουμε κανονικά στην άνοιξη. Ο καιρός θα είναι έτσι όπως τον βλέπετε. Αύριο θα κάνει μια μικρή παύση, σαν να παίρνει, να πούμε, μια ανάσα, ρε παιδί μου, γιατί, γιατί το Σάββατο και την Κυριακή θα επιστρέψει με 28 καλοκαιρία και θα είναι όλα τέλεια και υπέροχα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση. Να σας πω ότι το μοναδικό μπουτιλιάρισμα που βλέπω εδώ, βαθύ μπορντό κόκκινο αυτό, είναι στη Σταδίου, στο Κολωνάκι, στην πλατεία Μαβίλη, γύρω-γύρω και από τον Ευαγγελισμό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά. Κατά τα άλλα τα βλέπω κατά πράσινα και σας έχω και κομματάρα. Είναι, τώρα τι να λέμε, ύμνος θα λέγαμε το συγκεκριμένο. In and out of love, Armin Van Buuren. Ποιος μπορεί να πει όχι σε αυτόν τον ήχο, σε αυτούς τους στίχους, σε αυτή τη μελωδία.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Να παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Music 892.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
13: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.

0: λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
1: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
0: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
1: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
0: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
5: Πρώτατο, ρε.
4: Ζήσ' το λίγο, ρε παιδάκι μου.
6: Μητσο,
4: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
6: Απαράδεκτο.
4: Ξέρει τι.
6: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μητσο.
4: Πραγματικά, ρε, Δημητρή.
6: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
7: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
4: Γιατί.
7: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
6: Εμετικά άσχημο.
7: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
6: Και τώρα τι έχετε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσει.
5: Να βάλει και βυζιά.
6: Ναι.
5: Μόνο.
6: Ναι. Από το στόμα μου.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what. No matter what. You

Αχα, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε φορτσάτη, ορεξάτη, με πάρα πολύ διάθεση και ενέργεια. Και ξέρετε τώρα, έτσι όλη η Ελλάδα τι περιμένει αυτές τις μέρες. Τη συναυλία των Metallica, παιδιά. Έσκασε ο frontman των Metallica, James Hetfield, χέρι-χέρι με την αεροπνιαστικά του στο Ελευθέρως Βενιζέλος. Αλλά το ξέρετε ότι από νωρίς, έτσι, ηχεί το soundcheck σε όλο το ΑΚΑ. Όσοι μένετε εκεί γύρω, σίγουρα ακούτε drums, κιθάρες, ήχους, αυτά, check, όλα πραγματικά. Έτοιμα, περιμένει πώς και πώς ο κόσμος. Βλέπω και εσάς όλους που ανεβάζετε ιστορίες εκεί στο Instagram και περιμένετε και μετράτε τις μέρες και τις ώρες αντίστροφα. Να σας πάω και στην αγαπημένη μου Nova. Εκεί να δείτε τι μπορείτε να κάνετε και μπορείτε να κερδίσετε παντού. Exclusive Nova Deal σε Coffila, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνετε στην εφαρμογή παντού, διαλέγετε τον deal που σας ταιριάζει. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και εγώ βάζω πλώρη για Sunrise. Αυτή η κομματάρα S-House Adam 10, άκρος καλοκαιρινό.

αυτός τον αγαπημένος Χιούγκελ που θα έρθει στην Αθήνα μέσα στον Ιούνιο και καταλαβαίνετε, ξέρετε τι έχει να γίνει με αυτόν τον τύπο. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να φτιάχνει τα πάρτι, είναι καθαρός διασκεδαστής και είναι ο άνθρωπος που ξέρει πώς να ξεσηκώνει τα κορίτσια προς το χώρο. Το έχει πει και ο ίδιος, αφού έτσι έχει ονομάσει και τη δισκογραφική του εταιρεία. Παιδιά, Make the Girls Dance, έτσι λέγεται το label του. Και σας πάω εγώ τώρα σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μαγικό που θα γίνει την Κυριακή στις 10 Μαΐου. Σας έχουμε στα καλύτερα πάρτι, μέσα θα είστε να ξέρετε. Δουλεύουμε πάρα πολύ δυνατά και καθημερινά γι' αυτό. Έρχεται πολύ ωραίο καλοκαίρι να ξέρετε. Κυριακή 10 Μαΐου είναι η πένθη μας. Επιστρέφουν με ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, παιδιά, ένα open air sunset event ψηλά, ξέρετε τώρα, στον Νιάρχος, ψηλά εκεί με τη θέα, την ωραία, στον όμορφο αυτό χώρο. Economist, μουσικάρες από Fiona Craft επίσης, BRB, Pablo Nuevo, Evangelia, θα παίξω και εγώ μαζί. Μαζί με τον BRB θα παίξουμε εμείς back to back, να ξέρετε, 10 με 11 άμα βρεθείτε εκεί, να μας περιμένετε να μας δείτε. Η βεντάρα φοβερή, το dress code είναι Silver Hour, έτσι ωραία. Και αν θέλετε να είστε κι εσείς και να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση, σας υπόσχομαι θα είναι πολύ δυνατό event. 6-9-39-8-9-2-8-9-2, γράφετε τη λέξη Νιπένθη, ονοματεπώνυμο και αποστολή για να σας βάλω γρήγορα γρήγορα στην κλήρωση, γιατί την Κυριακή είναι το πάρτι, παιδιά, έτσι. Να τους ακούσουμε κιόλας το καινούριο της κομμάτι, καινούριο release, λέγεται Eat Me.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Έμεινε ένας.
17: Ναι, εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Εγώ πάντως αν εντυνώσουμε στα φίλη, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
19: Στο με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
18: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.

παιδιά, καλό τάξιδο θα πω εγώ και ευχαριστούμε που μας το στείλατε. Move Like This, Your Girl Could Never. Καινούριο εδώ του κουτιού Playman και Νταμιάνο, που να σας πω παιδιά, τους στις DJ-κες πλατφόρμες, επειδή τα βλέπουν, νομίζετε ότι δεν τα βλέπω παιδιά, είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Συγχαρητήρια, καλό τάξιδο, καλό σας υποδεχτήκαμε και εδώ σε αυτό το playlist. Και μιας που ακούσαμε το καινούριο τραγούδι των Playman, να σας πάω στο Street Party 2026, Music 892, Πλατεία Κλαθμόνος, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και φυσικά εκεί θα ακούσετε το Superstar DJs Playman και Νταμιάνο που σίγουρα θα το παίξουν αυτό. Μαζί θα έχουν International DJ Adrian Saguna, όπου έχει συνεργαστεί και ο Νταμιάνο μαζί του και έχουν το Close to Me, Warm Up Session, η Αστερόπη Χαϊνά και πολλές άλλες εκπλήξεις που σας περιμένουν, με την είσοδο ελεύθερη, με την πόλη να γιορτάζει το Μάιο, όλη η Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί. Όλη η παραγωγή του Music θα βρίσκονται εκεί. Και από τη μία επιτυχία πάμε στην άλλη. Έρχεται και ο σούπερ αγαπημένος καταπληκτικός, ο οποίος θα λέγαμε αυτή τη στιγμή ζει πραγματικά το όνειρό του εκεί έξω και πηγαίνει μόνο ανωδικά. Δεν ξέρω τι άλλο να περιμένουμε από τον Λίβα Κέι. Το παιδί που από τα 15 του παιδιά είχε όνειρο να γράψει, να παίξει μουσική, αυτό που ζει αυτή τη στιγμή και του αξίζει με το παραπάνω.

Τι κομματάρα είναι αυτή, παιδιά. Δεν μπορώ, σας το αφιερώνω. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την αγάπη, για όλα. Δικό σας αφιερωμένο. Πάμε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηκά.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Σκάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
19: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
22: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
23: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
24: Πες Δημήτρη.
22: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
21: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
23: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως.
24: Τι είμαι μωρέ ο περίγελος να το κάνω εγώ έτσι.
25: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
21: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
23: Ούτε εγώ,
21: κάτσε μου έτσι. Εγώ δεν ξαναφέρνω. Που βάζει στο στόμα σας.
23: Δεν ξαναφέρνω.
21: Και κάτσε και πείτε παππού. Φάει πεύκο μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του αφήσει.

ψηλά στις λίστες και στις πλατφόρμες. Το αγαπάτε πολύ και σας αρέσει και εμείς δεν έχουμε παρά να το ρυθμίσουμε. Εννοείται να παίζει για εσάς. Και επιστρέφω στο παρεάκι που θα σας πάω, παιδιά. Ακούστε, αν έχετε, έχουμε εδώ ζευγάρια που έχουν μακροχρόνιες σχέσεις, γάμους κτλ. Ήρθε λοιπόν η μοναδική, λέει, ερώτηση σύμφωνα με ειδικό. Εγώ τώρα να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνεται περίεργη, αλλά εγώ γιατί να μην το μεταφέρω τώρα αυτό. Ειδικός λοιπόν εξηγεί από το Harvard αυτός ο ειδικός ποια ερώτηση βοηθάει πάρα πολύ στα ζευγάρια να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και να διατηρήσουν και τη σχέση. Δηλαδή το να βλέπεις τον άλλον, το να τον κοιτάς, το να τον νοιάζεσαι, είναι μία, λέει, ερώτηση. Τι σε κάνει να νιώθεις πιο αγαπημένος ή πιο αγαπημένη? Αυτή, λέει, είναι γλώσσα αγάπης και έτσι δείχνει στον σύντροφό σου ότι νιώθει πραγματικά ότι τον προσέχουν και ότι είναι ασφαλής. Τους δίνει λοιπόν την εικόνα ότι είναι σημαντική. Δεν ξέρω. Για δοκιμάστε το να μου πείτε. Και τώρα έχουμε The Bowser. Αυτά τα τρία παιδιά. Αυτό είναι το Magnetic. Θα τους ακούσετε και δυνατά, ζωντανά.

το Missing You. Τι κομματάρα. Σίμζα, Topic, SVNS. Παιδιά, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Το Σίμζα τον ξέρετε, τον αγαπάμε. Τον ακούγαμε και στο Fire που σας άρεσε εδώ, που σας έβαζα κάτι ωραία ρεμιξάκια. Σίμζα, παιδιά, το παιδί, ένα από τα παιδιά του Black Coffee. Πολύ αγαπημένο παιδί του Black Coffee. Και μάλιστα τώρα που έπεσε στην Ibiza, κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε. Έσκασε μύτη ο Black Coffee και του έκανε έκπληξη. Δεν το περίμενε. Την ώρα που εκείνος έπαιζε τη σετάρα, του έσκασε ο Black Coffee από πίσω και έγινε, όσο καταλαβαίνετε, χαμός. Τώρα λοιπόν, έχουμε τη γιορτή της μαμάς. Έχετε γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Μαμά, σύμβολο, αγαπημένο, που το έχουμε συνδέσει με την αγάπη, τη φροντίδα, τη θαλπορή. Έτσι, όλα αυτά που έρχονται στο μυαλό μας με τη λέξη μαμά. Τις χαρίζουμε μόνο μασάζ εν σπάδωρο, επιταγή 100 ευρώ. Δηλαδή και λίγα τις χαρίζουμε, αλλά την ευχαριστούμε πολύ που υπάρχει στη ζωή μας και μας φροντίζει. Ένα μόνο μασάζ εν σπα, ό,τι καλύτερο για να τη χαλαρώσουμε, να την ξεκουράσουμε. Μας καλωσορίζουν λοιπόν και στο νέο υπέροχο χώρο στην Αργυρούπολη, φέρνοντας 6 χρόνια εμπειρίας από το Μοσχάτο, ακόμα πιο κοντά σας. 6939 892 892. Γράψτε γρήγορα. Μόνο μασάζ ονοματεπώνυμο, γιατί κάθε μέρα δίνω και από μία δωρεάν επιταγή για τη μανούλα σας, παιδιά.

Για κάτσε ρε παιδιά, περιμένετε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα στα Met Gala. Με Jay-Z, Blue Ivy, Beyoncé, όπως καταλαβαίνετε βλέπω εδώ το βιντεάκι, λέει δάκρυσε η γιαγιά της, η μαμά της Beyoncé, βλέποντάς της στο Met Gala να παρελάβει με αυτό το υπέροχο φόρεμα, με την τουαλέτα της και τα σχετικά. Αν μπορώ να πω την άποψή μου, θα την ήθελα λίγο πιο κορίτσι, παρά είναι μεγάλο γυναίκα για την ηλικία της, θα ήθελα λίγο πιο φρεσκάδα στο συγκεκριμένο πλάσμα, γιατί είναι και μικρούλα μωρέ παιδιά. Εντάξει, αλλά περιορίξεως, μαμά έχει, Ευαγγελία μου, δεν μας πέφτει κανένας λόγος, κουκλή ήτανε. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο που φαίνεται ότι αγνοεί τον μπαμπά της. Αυτή συνοδευόταν από τον μπαμπά και τη μαμά και ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα εκεί πέρα στο Met Gala. Αλλά κάποια στιγμή αγνοεί εντελώς τον μπαμπά της. Τι συμβαίνει εκεί άραγε? Τέλος πάντων, μας πέφτει λόγος, αλλά μόνο. Σας έχω παρτάρα τώρα. Ω, καλά. Άλλο πάρτι. Summer on Mykonos 2026. 35 μετά τις 4 θα γίνει χαμός στη Μύκονο. Με ποιες, θέλετε να σας πω? Μάγκη Χαραλαμπίδου, Ξένια Γκάλη, στο ωραιότερο, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Μύκονος, στη Σπηλιά. Σε αυτό το εστιατόριο, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Αλήθεια, μοναδικό μέρος. DJ set με φόντο, το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Αλλά έτσι με τις δικές μας, την Ξένια και τη Μάγκη μας. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. So don't nobody else make me feel it.

0: Τρίτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Με την Nova, κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel

0: Ίσως στην κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν, κάποιοι παρατηρούν και κάποιοι δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς, συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Καινούργια βλεφαρίδα.
10: Ευχαριστώ.
9: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
10: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
9: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
10: δεν
9: πολύ
10: λένε
9: ωραία.
10: Πολλά τα μάτια μου.
9: Εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι.
10: Ναι.
9: Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντως στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Είμαστε κι εμείς εδώ που αισθανόμαστε, παιδιά, ότι σήμερα δεν είναι Πέμπτη, ότι είναι Παρασκευή ένα πράγμα. Για κάποιο λόγο, εγώ αισθάνομαι ότι είναι Παρασκευή και σας βάζω και τα πιο πάρτι, ας πούμε, κομμάτια να ακούσετε. Χαίρομαι, έρχονται και ωραία μηνύματα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή και σας εύχομαι καλή επιτυχία στους διαγωνισμούς. Ήθελα, λέει, να είμαι καλύτερη μαμά. Δεν ασκώ καμία πίεση στα παιδιά μου. Αυτά δηλώνει η Βικτόρια Μπέκαμ. Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε, να δείτε και η Βικτόρια μου, μέσα στο σπίτι σου δεν είμαστε. Και πραγματικά ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Παιδιά, να στείλουμε και ένα γλυκό φιλί και εμείς με τη σειρά μας στον Ακύλα μας που έχει μπει στην τελική ευθεία. Έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από Ακύλα επί σκηνής. Είναι εκεί να εκπροσωπεί στη χώρα μας ένα αστέρι, ένα ταλαντούχο πλάσμα και του ευχόμαστε ολόψυχα, του στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια να την πάρει μαζί του και να φτάσει πολύ πολύ πολύ ψηλά γιατί το αξίζει. Και η Nova τώρα φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, εννοείται. Χάρτης ταχυτήτων nova.gr.

Παπαουτάι, γεια σου Κατερινάκι μου όμορφο. Κατερίνα, πολύ αγαπημένη πιστή ακροάτρια της εκπομπής και του σταθμού. Μου λέει και να μην σου στέλνω, μου λέει να ξέρεις, σε ακούω. Το ξέρω Κατερίνα μου ότι με ακούς, το ξέρω και σου στέλνω γλυκό φιλί να έχεις υπέροχη μέρα. Θα πάω λοιπόν λίγο πριν κλείσω στην αλλαγή μέσα από τα μάτια του Χάρη Πολίτη. Γι' αυτό γράφει λοιπόν στο βιβλίο Καθρέφτης, γράφει και για την αλλαγή. Ένα βιβλίο που έχουμε λατρέψει όλοι, έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας σε όλα τα βιβλιοπωλεία που θα το αναζητήσετε, εκδόσεις Διόπτρα, θα το βρείτε σίγουρα. Η αλλαγή, λέει, δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Παιδιά, και να μην φοβάστε, να τολμάτε τις αλλαγές, είναι πάντα για καλό, να ξέρετε. Με την Nova λοιπόν 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες έως 300 Mbps διατίθενται μέσω του δικτύου της κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλα αυτά που θέλετε να αναζητήσετε και να δείτε, που αλλού στο nova.gr. Τι σας έχω τώρα, κομματάρα, καινούριο Madonna, I feel so free, και θέλω να το αφιερώσω σε όλους σας για να δώσω τη σκυτάλη μου στη μία και μοναδική, την αγαπημένη μου, τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Ακολουθεί Μάγκη Στάτς, μην τη χάσετε, έρχεται με τριπλέτες, τετραπλέτες και οκταπλέτες αποκλειστικά για εσάς τους ακροατές του Maggie Stats. Θα ακολουθήσουν η Ντελούλου, η αγαπημένη μου, και η Ξένια Αγκάλη το βράδυ με πάρα πολύ μουσική. Τα λέμε αύριο στη μία, guys. Γεια σας! Oh, by the way, it all started like this.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892 Jumbo.
5: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
2: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό.
16: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
15: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Μην αλλάξεις! Δεν έχει κάτι καλύτερο.
19: Καλύτερα.
20: Το ψάξαμε.
21: Music 892.
22: This is Maggie's Touch.

Action. The absolute purity

0: αλγόριθμο.
1: Υπάρχουν κάποιοι ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποιες αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

το θυμόσαστε. Modern Talking, Brother Louie, Louie, Louie, Popo, εντάξει. Χορευτικό, τρελό χορευτικό anthem. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε εδώ. Hello, music people.

Είπε η Μάγκη και έχω φρικάρει, Γιώργο, εδώ είμαι. Έφτασα. Παιδιά, πρέπει να ξεκινάω πολύ πολύ νωρίτερα. Έχει πλέον ακόμα πιο πολύ κίνηση. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Sorry guys που καθυστέρησα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο από την αγαπημένη μας εκπομπούλα και την αγαπημένη μας μουσικοψυχοθεραπεία. Καλησπέρα Δημήτρη, γεια σου Αφροδίτη, γεια σου Αναστάση. Κάνει είσοδο η μία και μοναδική. Ω, ναι, έφτασα. Καλησπέρα στα Τρίκαλα που ακούνε δυνατά. Πάρε με όλα τα μελίσια εκεί, Κωστή. Ο γητευτής των μελισσιών. Ο γητευτής των μελισσιών, ο Κώστας. Hello, hello, αγαπημένη μου, γεια σου Δημήτρη μου. Γεια σου Αφροδιτάκη, και εγώ σ' αγαπώ. Μέχρι τις 6, παιδιά, πάμε, πάμε. Να κερδίσουμε τον χρόνο που χάσαμε.

του Σαν Πέντρο. Πού είσαι, μαγκάρα μου, πόσο καιρό έχω να σου γράψω, βούλα μου, γιατί χάθηκες? Θέλω να ακούσω το Harder Than Techno. Έρχεται. Καλησπέρα σε Θεσσαλονίκη, Πακουή, δυνατά. Νάτα και το Ντουμπάι, πώς θα πάτε εκεί, παιδιά?

Η συναυλία των Μετάλλικα, παιδιά. Μιλάμε ότι έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα. Έφτασε. Η ιστορική συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Με τον frontman της θρυλικής metal μπάντας James Hetfield να βρίσκεται στην Αθήνα. Φορώντας μαύρο, από ό,τι βλέπω εδώ, καουμπόικο καπέλο, πολύ του πάει. Ο James Hetfield έστειλε το μήνυμα ότι είναι έτοιμος να ροκάρει και να σαρώσει, λέω εγώ.

Χέτφιλντ. Μορφάρα. Νομίζω πως ολόκληρη η Αθήνα πλέον κινείται σε ρυθμούς Μετάλλικα. Οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και την εμφάνισή τους στο Terra Vibe, θυμόσαστε, και το Rock Wave Festival του 2010. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Στην τελική ευθεία λοιπόν για την πέμπτη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα. Tropical, the island breeze. 1993, η ιστορική τους πρώτη εμφάνιση στο γήπεδο του Πανιωνίου. Εντάξει, η Ελλάδα αγαπάει τη ροκ μουσική σκηνή πολλά χρόνια και το δείχνει. Περίτρανα πάντα γεμίζει τα στάδια. Περισσότερο από 90.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το ΆΚΑ προκειμένου να αφαιθούν στους ρυθμούς των τεράστιων επιτυχιών, όπως το αγαπημένο μου Enter Sandman και το Nothing Else Matters. Πάρα πολύ τα αγαπώ και τα δυο, και τα παίζουμε και σε remixes εδώ στο Maggie Stats. Από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, ο James Hetfield είχε συνεχώς στο πλευρό του την Αντριάννα Γκιλέτ, τη σύντροφό του, στην οποία μάλιστα έκανε πρώτα σιγά μου πριν από 2 μήνες. Ωραία τύπησα, ωραίο ζευγάρι.

Μάγκη, καλησπέρα από Ηλιούπολη, σε παρακαλώ. Το Χαμπίμπι, ευχαριστώ, είσαι καταπληκτική, Μάγκη. Εντάξει, δεν μπορώ να χαλάσω το χατήρι στην κοριτσάρα μου, τη θεάρα μου, την Τζέννη. Πάμε ένα Χαμπίμπι, παρακαλώ πολύ. Εννοείται θα παίξουμε και μετάλλικα, παιδιά. Τα ρημίξεις που παίζουμε μόνο εδώ στο Μαγκιστάτς. Παίξε, παίξε, έρχονται οι μετάλλικα στην Αθήνα. Δίκιο έχει η Αφροδίτη.

Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Έχει δίκιο η Τζένι που έχει φάει κόλλημα τρελό. Είναι υπερκομματάρα. Και στην Αναστασία να το αφιερώσουμε και στην Ελεονόρα να το αφιερώσουμε και στην Άννα Μαρία και στην Έτνα που μου φωνάζει «Δώσε Μάγκη». Πάμε, παιδιά, πάμε. Ευχαριστούμε που μας κρατά συντροφιά με τις μουσκάρες, Αντιγόνη. Hello, φιλιά. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, παιδιά. Η καλύτερη παρέα στα FM, η δική σας καθημερινά, 4 με 6. Κάνατε το Μάγκη Στάτ στην πιο διαδραστική εκπομπή του κόσμου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.

και αυτό το αγαπώ, αλλά και αυτό όμως. Όταν καθυστερώ, με πιάνει αυτό το ότι θέλω να τα παίξω όλα και να προλάβουμε να ακούσουμε όσο περισσότερες μουσικές γίνεται. Και θα τα τρώω λίγο, δεν πειράζει. Μαγκή, καλησπέρα από την Κος. Αγαπάμε πολύ και σε περιμένουμε πώς και πώς. Το δωρί μου. Άντε να έρθω με το καλό και στην Κο το καλοκαίρι φέτος. Μακάρι. Έχω να έρθω πολύ καιρό στην Κο που την αγαπώ τόσο πολύ. Ωραία. Μάγκες, αγαπώ, είσαι θεάρα, χορεύω μέσα στο μαγαζί, Αναστασία μου, σε κάνω εικόνα. Θέλω story, ε. Μη χάσω τα κουνήματα. Μάγκη, θεάρα μου, το Σαζάμ παίρνει φωτιά κάθε φορά για να μπορώ να ξανακούω τις μουσικάρες σου. Να τα σάκι φιλιά σου, στέλνω να το θες, ε. Γιατί δεν βρίσκει το Σαζάμ. Είναι το ξεμάτιασμα αυτό.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε την τριπλέτα που θα ανέβει πολύ σύντομα στα social μας. Είναι τα δικά σας τρία αγαπημένα. Με πολύ έντονο το εσάνς από Ανατολή. Χαμπίμπι θα μπει σίγουρα. Το προηγούμενο και λέω και αυτό.
1: I was not born.
0: Νόξι Σόγκ, Αφροντάιτ, Χαμπίμπι και αυτό τι λέτε.
1: Συμφωνείτε.
0: Το τρίτο να είναι αυτό.
1: Before the stars learned how to burn.
0: Πάντως χθες συμφωνήσαμε όλοι εδώ στο Μαγκιστάτς ότι δεν πρέπει να είναι της Όφρα Χάζα, ένα παλιότερο σε remix. Και συναποφασίστηκε να μπει αυτό για τρίτο. Αν οι υπόλοιποι ακροτές σήμερα στείλετε μήνυμα να μου πείτε. Τριπλέτα στα social. Αγαπημένοι από εσάνς από Ανατολή. Αυτό λέω να είναι το τρίτο. Έτσι αποφασίσαμε χτες. Χαμπίμπι. Το προηγούμενο το Aphrodite Noxy Shock και αυτό. Ταιριάζουν πολύ αυτά. Τρία είναι.

0: και αυτό υπέροχο. Θεάρα που βρίσκουμε τις τριπλέτες. Τις στέλνω εδώ. Στέλνω. Μπάρμπι σου στέλνω. Καλησπέρα στο κορίτσι. Ρίξε μια ματιά στο κομμάτι Paradise Γαλλικό. Ναι, αμέσως μπαίνω τώρα. Περίμενε. Πού να μπω. Paradise από... Γεια σου Μάγκη Τρέλα, γεια σου Μανουέλα μου αγαπημένη. Τι κάνει η το αγαπημένο μου παρεάκι. Να μου φιλήσεις μαμά και αδελφή, έτσι. Άκη μου αφιερωμένο αυτό που παίζει. Σε πρόλαβα, έτσι. Μου γράφει ο Άκης ένα Άισις αγαπημένη. Μπήκε κι αυτό. Και πόσο πραγματικά χαίρομαι που κάθε εβδομάδα τα τρία αγαπημένα μας τα κάνουμε και αγαπημένο post στα social μας. Έχει λόγο ύπαρξης το post, ρε φίλε. Είναι τα τρία αγαπημένα μας κομμάτια της εβδομάδας. Αρχικά προτινόμενα από μένα, ουσιαστικά όμως δική σας η επιλογή. Και πάντα σκίζεται, η αλήθεια είναι. Όλοι οι υπερκομματάρες που τα ψάχνουν όλοι και γίνονται viral. Όχι μόνο τα κομμάτια, αλλά και τα post. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, λέω να πάμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να παίξουμε. Και φυσικά μετάλλικα, βέβαια. Εννοείται. Πάμε.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα?
14: από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
17: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
16: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: This is Maggie's Touch.
5: Λιώνω για Enter Sandman. Αφιερωμένο. Πάμε.

έχει ανέβει ήδη σε τριπλέτα αυτή η υπερκομματάρα. Δεν θα μπορούσε να μην έχει ανέβει, βέβαια. Αν και πρέπει να κάνουμε άλλη μία στα Instagram μας, στα social, μόνο με Μετάλλικα. Συμφωνώ, Πέτρο.

Metallica, Andrew Sadman από Atmosphere, το Bootleg Mix. Σας το στέλνω, παιδιά. Είναι το αγαπημένο μας εδώ στο Μαγκιστάτ. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. Να θυμίσω ότι πριν τους Metallica παίζουν η εκπληκτική Gojira. Ω, ναι, έχεις δίκιο, Απόστολε. Πώς μου διέφυγε. Καθόλου μελιτέι, το αντίθετο για όσους τους είδαν πέρσι. Το 93, τι μου θύμισες, μέσα ήμουν και εγώ, ήμουν και μέσα και είχα την τύχη να πάρω και συνέντευξη στους Metallica. Άλλη μια φορά τους έχω συναντήσει στη ζωή μου και τους έχω πάρει συνέντευξη. Καλά, στους Scorpions, παιδιά, δεν θυμάμαι πλέον τις φορές. Τους αγαπώ, εντάξει. Τεράστιες προσωπικότητες της μουσικής, με κάτι να μην πω ότι ξέρετε τι εννοώ. Τεράστια όμως. Έχει δίκιο, παιδιά, Απόστολος. Η Gojira, παλιότερα Godzilla, από που πήραν και το όνομά τους. Ένα πολύ έτσι δυνατό γαλλικό συγκρότημα της heavy metal μουσικής σκηνής. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι στίχοι τους, γιατί πάντα εστιάζουν σε περιβαλλοντικά και πνευματικά θέματα, που ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπώ. Έχουν πολύ σωστά, έτσι θα έλεγα, τεχνικό ήχο. Ωραία μπάντα, πολύ ωραία. Να πάτε νωρίς να τους ακούσετε.

0: Μου στέλνει ότι αγαπάτε τους Gojira. Παιδιά, να παίξουμε ένα κομμάτι τους. Να παίξουμε το Mea Culpa, από το οποίο, χάρη στο οποίο μάλλον έχουν κερδίσει και το βραβείο Best Metal Performance στα Grammy Awards. Τι λέτε? Επίσης, έχει δίκιο η Ειρήνη, να μην ξεχάσουμε ότι είναι το πρώτο metal συγκρότημα που εμφανίστηκε σε τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Μπράβο ρε παιδιά, είστε υπέροχοι. Ωραία, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο music να ακούσουμε λίγο Gojira, σύμφωνο. Mea Culpa, ok. Έτσι ροκάρει σήμερα το Maggie Stats. Έχουμε μπει κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση για τους Metallica στην Αθήνα.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας.

0: μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: This is Maggie's Touch.
9: Το Σάββατο, παιδιά, η Metallica στην Αθήνα μαζί του η Gojira. Όπως πολύ σωστά λένε οι φίλοι ακροατές εδώ του Maggie's Touch.

Έχει μια επικότητα η μουσική τους. Μ' αρέσει πολύ και ο ήχος, αλλά και ο στίχος ακόμα πιο πολύ. Να πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι θα ανοίξουν τους Metallica. Είναι το συγκρότημα το οποίο έχει βραβευτεί με Grammy το 2025 για την καλύτερη metal ερμηνεία, για το Mea Culpa, το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, και μάλιστα είναι το πρώτο metal συγκρότημα που εμφανίστηκε σε τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024.

Μάγκη, δουλεύω δίπλα από το ΆΚΑ και σήμερα κάνουν sound checks. Ω, Κωνσταντίνα, τέλειο. Μάγκη, τα σπάς απλά. Ω, ναι. Τεράστια μπάντα η Κοζίρα. Μπράβο, Μάγκη. Ευχαριστώ, παιδιά. Μπράβο σε εσάς που εκτιμάτε αυτά που παίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, παιδιά, το Σάββατο είναι μια μεγάλη στιγμή. Από τα πόρτα του Σβήματα η Μετάλλικα στις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι τις σημερινές sold out εμφανίσεις. Τι να πει κανείς. Η μπάντα, έχω την εντύπωση πως δεν έχει σταματήσει ποτέ να εξελίσσεται. Υπάρχουν συγκροτήματα που αφήνουν απλώς το αποτύπωμά τους στη μουσική και άλλα που καθορίζουν ολόκληρες εποχές. Πιστεύω πως οι Μετάλλικα ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, έχοντας διανύσει μια πορεία δεκαετιών που συνδυάζει επιτυχία, καινοτομία και έντονες στιγμές για όλους μας. Θα προλάβουμε, λέτε, και λίγο Sunset.

Άλλη μια παρτάρα έρχεται από τον Music 892. Μιλάω για το Street Party 2026, που ο Music 892 παρέα με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μια ακόμα χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος, παιδιά, το ξέρετε το ραντεβού. Το έχουμε ζήσει και πέρσι και ήταν πραγματικά μαγικό. Όλοι μαζί. Ενωμένοι να αποθεώνουμε μουσικάρες χορεύοντας. Από τις 8 έως τις 12 η ώρα το βράδυ, street party, σας περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με το superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο international DJ Andrian Saguna, warm-up session, η αστερόπη μας, η αστερόπη Χαϊνά. Και φυσικά live radio show από τις 6 έως τις 8 με τον Ευθύμη Κάλφα και την αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας την άλλη Παρασκευή, 15 Μαΐου, στην πλατεία Κλαθμόνος. Την άλλη δεν είναι. Από τις 8 στις 12, χαμός, street party στην πλατεία Κλαθμόνος. Τι να πει κανείς. Την Κυριακή 10 Μαΐου είναι η Πέμπτη. Επιστρέφουμε ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ. Τώρα, παιδιά, μεθαύριο. Κυριακή αυτή, παραμεθαύριο. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Vangelia. Φυσικά, Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια eventάρα. Μαγικό dress code Silver Hour. Αν θες να είσαι και εσύ εκεί, τότε στείλε τώρα στο Viber του Music στο 693-982-892. Γράψε Νιπένθη και το ονοματεπώνυμό σου. Νιπένθη, όπως το ακούς, και το ονοματεπώνυμό σου. Τι κάνετε λοιπόν την Κυριακή 10 Μαΐου? Μήπως πρέπει να είστε στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Υπέροχο για βασίλεμα. Και μουσικάρες μέχρι τελικής πτώσης. Στη στείλε τώρα σε αυτό το Viber μας, βέβαια σε αυτό το νούμερο είναι το Viber μας, γράψε Νιπένθη και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, λέω να πάω. Σκέφτομαι. Πάμε σε ένα. Ναι, το αγαπώ. Έχουμε καιρό να παίξουμε τα Latin μας. Που έχουμε πει ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ έντονη τάση. Οι Gypsy Kings αποθεώνονται στην άνοιξη. Και το αγαπημένο Bailame. Δυνάμωσε!

υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Μπες τώρα στο Music 8, music.892 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου βγαίνει στον αέρα. Μαμά, σε ευχαριστώ. Έλα να ευχαριστήσουμε τις μανούλες. Τέλεια θα είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γιατί όσο ευχαριστώ και να έχουμε πει στις μαμάδες μας, κακά τα ψέματα, και λίγα είναι. Μπες λοιπόν τώρα στο music.892 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μάμη σου. Και την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σας θα βγει ολοζώντανο στον αέρα. Μαμά, I love you. Μαμά, σε ευχαριστώ.

Με ρωτάτε τι μουσικές θα παίξω στη σπηλιά στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που παίζουμε στη Μύκονο και θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, γιατί κάθε φορά όταν παίζω μουσική live, εκτός από τα party του music που εντάξει ξέρω περίπου τι κοινό θα είναι και ξέρω ότι είμαστε σε φάση που θέλουμε να βαρέσουμε ανελέητα, στα υπόλοιπα πάρτι έχω πολλούς εαυτούς, οπότε μου αρέσει να διαβάζω τον κόσμο και να παίζω μουσικές που νιώθω ότι πραγματικά θα τους μαγέψω, θα τους μαγέψουν εκείνη τη στιγμή που τα ακούνε. Θα τους μαγέψω εννοώ μουσικά. Γιατί το σημαντικό είναι να βρεις τη στιγμή που θα πρέπει να παίξεις ό,τι πρέπει να παίξεις. Φαντάσου λοιπόν να χορεύεις σε ρυθμούς house, afro, sunset, latin και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο αγαπημένος Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience σε ένα από τα αραιότερα spots στο Σπηλιά Restaurant. Μπείτε στο Instagram να το δείτε. Το μαγαζί τα σπάει. Πάρα πολλά χρόνια, πολύ γνωστή η σπηλιά. Το Σάββατο λοιπόν, στις 30 Μαΐου, μετά τις 4, στα Music Tech ανεβαίνουν Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Τι να σας πω τώρα για τις μουσικές. Όταν παίζεις παρέα με την Ξένια Γκάλη, οι μουσικές είναι δεδομένο πως θα είναι απίστευτες. Μοναδικές μουσικές και κλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά. Νομίζω πως όλα αυτά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe. Και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892. Σας θέλω εκεί, Thanks for coming. Με αυτό λέω να κλείσω σήμερα και το αφιερώνω στον Ευθύμη Κάλφα. Είναι η αγαπημένη μας θεότητα Μαντόνα, βέβαια. Σε ένα απίστευτο remix που έχει και λίγο από Donna Summer και Giorgio Moroder και το μαγικό τους I Feel Love και έντονα βογγητά που μας αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, είναι όλος αυτός ο μαγικός συνδυασμός. Τα έχει όλα και βογγητά και Μαντόνα και Donna Summer και I Feel Love και I Feel So Free. Αμέσως τώρα, Ντελούλου, κυρίες και κύριοι, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπιχα είναι μέχρι τις 9, κάνω χαμό. Εμείς αύριο το την ίδια ώρα. I love you guys, φιλιά, να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Φιλάρες!

0: This is Maggie's Touch.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Νηπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νηπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει, χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
13: Για σοβαρές επισκευές.
14: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons, coupons.
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
22: Όπα, όπα, όπα. Πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
23: Στο Music 892.
22: Δεν το αισθάνομαι ακόμα. Κάνε με να το νιώσω.
24: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
22: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξτράκι.
25: Με τον Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
22: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζουτζου Μπρούτζου, τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, σε εσάς που είστε εκεί έξω στο δρόμο, σε εσάς που είστε μέσα στα σπίτια σας, στα γυμναστήρια, όπου και να σας βρίσκουμε, την καλησπέρα μας τη μεσημεριανή απογευματινή, εδώ στις 6 και 7 πρώτα λεπτά.
0: Απόγευμα επιτέλους, επίσημα, ναι. Απόγευμα, δεν απόγευμα. Το λες μεσημέρι, είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 7 του Μάη και εμείς έχουμε έρθει με πάρα πολύ φόρα και σήμερα για να κάνουμε χαμό, έχουμε έρθει με φόρα για να τα σαρώσουμε. Όλα, δηλαδή να τα σηκώσουμε, να απαυτώσουμε τα αυτά.
1: Να μην μείνει τίποτα όρθιο, πες
0: να
1: το.
0: Να γίνει χαμός μέχρι τις 9. Αστερόπη και Ευθύμης, εδώ η Ντελούλου, το απογευματινό σας παρεάκι σε μια Αθήνα που υπάρχει αρκετή κίνηση εκεί έξω. Είναι λογικό, είναι η ώρα της επιστροφής. Ενημερωνόμαστε ότι έχει γίνει και ένα μικρό ατυχηματάκι στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά πολύ ψηλά, πολύ πολύ ψηλά στις αρχές. Οπότε δώστε λίγο προσοχή.
1: Κηφισιά.
0: Εκεί στο Κηφισό, ψηλά.
1: Όχι, Κηφισιά, πάνω-πάνω.
0: Ακριβώς δεν με έχουν ενημερώσει. Μάλιστα. Μου είπαν ψηλά-ψηλά. Αν είστε εκεί κάτω, κοντά και βλέπετε προς μεταμόρφωση, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Λίγο πιο πάνω από τον κόκκινο μήλο. Αλλά κατεβαίνοντας όμως το Κηφισό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Για,
0: ναι, προς Πειραιά. Ενημερώστε μας, παρακαλούμε πολύ. Κατά τα άλλα, όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχουμε έρθει για να κάνουμε χαμό. Πώς ήταν η σημερινή σου μέρα?
1: Εξαιρετική. Ξύπνησα πολύ νωρίς, με λίγες ώρες ύπνου.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξενύχτησα χθες το βράδυ.
0: Α,
1: και σήμερα, όχι, πήγα σε ένα φίλο που είχε μόλις μετακομίσει. Πήγαινε τη μετακόμιση, μάλλον αυτό ο Μάιο. Έχω κι άλλου φίλου που μετακομίζουν. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα κάνετε όλα μαζί, μπράβο.
1: Σε όλα μαζί, φίλοι. Και πήγα να δω το σπίτι του, να πω ένα καλορίζικο.
0: Βράδυ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αφού μετά την εκπομπή πήγα.
0: Εντάξει,
1: ναι, δεν
0: χαρά.
1: Είχα. Ενώ με τα ωράρια, ρε παιδί.
0: Πρωί τα βλέπουμε τα σπίτια. Εγώ αυτό ξέρω, με τον ήλιο. Το βράδυ δεν βλέπουμε σπίτια.
1: Εντάξει τώρα, δεν πήγα σαν μεσίτης να δω που έχει φως.
0: Δεν πήγα να το αγοράσω, σωστό και αυτό.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Άρα πήγες επίσκεψη.
1: Πήγα επίσκεψη να πω τα καλορίζικα.
0: Και πες πελίμ, τι ώρα έφυγες?
1: Να είχε πάει τρεις.
0: Τρεις. Χαρά στο κουράγιο σας, παιδιά. Αλήθεια σας θαυμάζω. Μόλις πάει 11 η ώρα. Όχι, δεν. Όχι, το μάτι πιάνει αστράγαλο. Η βλεφαρίδα κάτω. Δεν μπορώ. Μπράβο σας. Ειδικά αν είστε και μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, αν είσαι έξω, λες πας στα κομμάτια που να κοιμηθώ, στον καναπέ, έξω στο. Δεν γύρεσαι. Στο σκαμπό πάνω στο μπαρ. Όχι. Αλλά αν είμαι ειδικά μέσα στο σπίτι, να κάτσεις μέχρι τις 11 η ώρα, γιατί? Για ποιο λόγο?
1: Εμείς είχαμε καιρό να τα πούμε.
0: Τι με νοιάζει?
1: Να, κάνουμε...
0: να τα πούμε γρήγορα μέχρι τις 11.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Όχι, παιδί.
1: Να πιούμε δύο ποτάκια.
0: Πάω να ξαπλώσω, έλα να τα πεις δίπλα μου, να με νανουρίσεις κιόλας. Και απλώς φεύγοντας, κλείς την πόρτα.
1: Εντάξει. Θα βρίσκουμε έτσι οι άνθρωποι που μπορούν να ξενυχτήσουν. Δεν πήγα ποτέ σε κανένα στο σπίτι ο οποίος θέλει να κοιμηθεί στις 11 για να μείνω μέχρι τα ξημερώματα.
0: Δηλαδή, πραγματικά σας θαυμάζω όλους εσάς τους ξενύχτηδες που μπορείτε και είστε λειτουργικοί. Δηλαδή. Μπορώ να γράψω, τι να σας πω, βάλτε μου να γράψω πολιτικό λόγο του Πρωθυπουργού,
1: ναι.
0: Στις 6 η ώρα το πρωί.
1: Α,
0: μπορώ
1: αυτό,
0: να το
1: κατάλαβες,
0: κάνω.
1: Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σε 6 το πρωί.
0: Αλλά στις 10 η ώρα μη μου δώσεις να γράψω ούτε το όνομά μου. Δεν ξέρω πώς γράφεται. Δεν μπορώ.
1: Έχεις συνηθίσει άλλο πρόγραμμα εσύ, ξυπνάς πολύ νωρίς, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό άμα ξυπνάς κάθε μέρα στις 6, τι να κάνεις?
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα Super Wow εκπομπή με διαγωνισμούς, με δώρα και με τραγουδάρες. Αυτός είναι ο Ακύλας, δυναμώστε!

0: Απόγευμα Πέμπτη στον Music και εμείς είμαστε η Ντελούλου. Τι κάνετε, φιλαράκια μας, όμορφα και γλυκά. Είναι 16 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6. Στην Αθήνα, που αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει ένα καταπληκτικό, ωραίο 24. Έκανε ζέστη σήμερα, την νιώσαμε τη ζέστα. Είναι ακόμα ωραίος ο καιρός, χαρούμενος.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι μας έχουν, έχει αυτή τη σκόνη τέλος πάντων που μας πάει λίγο τα νεύρα, καλός είναι, θα φτιάξει, θα φύγει τις επόμενες ημέρες. Να σου πω σήμερα ότι η μέρα μου είχε αρκετά διόδια, μπήκα και βγήκα στην Αττική Οδό.
0: Okay.
1: Και συνάντησα ένα κύριο εκεί στα διόδια. Συνάντησες
0: κύριο στα διόδια?
1: Υπάλληλο.
0: Α, οκ. Okay. Δεν έχεις το pass?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Να περνάς αυτόματα.
1: Δεν έχω το pass, Ευθύμη. Όχι,
0: στην
1: σταματάω στην ουρά και
0: δεν
1: πληρώνω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το χρησιμοποιείτε αυτό το pass.
1: Το pass. Δεν μπαίνω.
0: Είναι δωρεάν, πληρώνεις όπως θα πλήρωνες και κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή είναι και πάρα πολύ εύκολο.
1: Ορθά, αλλά μπαίνω σπάνιες φορές στην Αττική Οδό και το έχω μελήσει, ρε παιδί μου. Okay. Χρήσιμο είναι, ειδικά κάτι αργίες, κάτι τέτοια που έχει φοβερές ουρές. Καλά τα λες. Θα το βάλω και αυτό στο πρόγραμμα. Πάντως δεν ήταν αυτό το θέμα μου. Το θέμα είναι ότι εκεί που πάω να πληρώσω, μου λέει ο κύριος, α, η Αστερόπ και τι ωραία.
0: Α, σε γνώρισε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στα κέρασε.
1: Όχι, δεν μου το κέρασε. Όμως μου είπε να σου πω, Ευθύμη, ότι οι βλεφαρίδες μου είναι πάρα πολύ ωραίες, αν θες να ξέρεις, και να κάνω ό,τι θέλω και να σου βάλω λίγο φρένο και κουμάντο να κάνεις τη γυναίκα σου.
0: Έτσι είπε. Δεν του είπες, τη γυναίκα του κάνει κουμάντο. Δεν του το αποκάλυψες.
1: Δεν ήθελα να μας δώσω.
0: Δεν ήθελες να το σοκάρεις.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κύριε Κώστα, πώς τον λεγαντίνο. Σπύρο.
1: Δεν μου είπε το όνομά του.
0: Α, δεν γνωριστήκατε.
1: Δεν μου είπε το όνομά του.
0: Δίκιο έχετε, αλλά στη γυναίκα του κάνει κουμάντο. Δεν κάνει τις άλλες.
1: Γέλασα τόσο πολύ, να ξέρεις, εκείνη τη στιγμή. Τον ευχαρίστησα που είναι
0: μεγάλο. Τον χάιδεψες με τις βλεφαρίδες σου, λέγω. Όχι, έτσι είναι. Να ανοιγοκλείσεις, να τον κάνεις αέρα. Που είχε και ζέστα σήμερα.
1: Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και να κάνω ό,τι θέλω, εντάξει, και να μην σ' ακούω.
0: Έβλεπε ο κύριος.
1: Είσαι καλά.
0: Δεν ξέρω, λέω, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος ήταν νέος και εκμεότατος.
0: Νέος ήταν.
1: Ναι. Να ήταν καμιά πενταριά.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Νέος είναι.
0: Μ' αρέσει που όνομα δεν ρώτησε, αλλά αυτά που έπρεπε τα κατάλαβε. Δεν είναι.
1: Δεν πρόλαβα, ρε παιδάκι μου. Είχα πολύ λίγο χρόνο μέχρι να περάσω την κάρτα, να μου δώσει την απόδειξη. Να μου πει αυτό που έπρεπε να μου πει.
0: Το σωστό το λόγο.
1: Το σωστό το λόγο. Κουμάντο να κάνει τη γυναίκα σου.
0: Και τώρα, μια που είπε ότι αυτό είναι 50, ταυτόχρονα έχει έρθει και ένα μήνυμα άσχετο με τον κύριο, αλλά πολύ σχετικό λίγο με το ηλικιακό. Μα το έστειλε ο Σπύρος το μήνυμα και λέει, παιδιά, κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Γνώρισα, λέει, κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Νιώθω ότι πηγαίνει καλά το πράγμα. Να επενδύσω? 10 χρόνια διαφορά. Να μην επενδύσεις.
1: Γιατί να μην επενδύσεις?
0: Για σχέση, όχι για... Για σεξάκι, οκ. Okay. Αλλά για σχέση, επένδυση, γιατί γράφει επένδυση. Όχι, παιδιά. Υπάρχει χάσμα.
1: Υπάρχει χάσμα, αλλά άμα τελείως. 25χρονοι είναι κατασταλαγμένοι.
0: Δεν έχει, παιδιά. Έχουν άγνωστες λέξεις. Δεν υπάρχει κατασταλάξη σε αυτή την ηλικία. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν μπορεί, δεν θα συνεννοηθείτε ποτέ.
1: Άμα θέλουν τέτοια πράγματα.
0: Καλά, εγώ δεν πήγα.
1: Άμα αυτός είναι ανώριμος, επίσης.
0: Δεν πήγαμε γκομενάκι προσφάτως 10 χρόνια διαφορά. Εγώ μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε σινεμά και εμφανίστηκε μια διαφήμιση με πολύ γνωστό καφέ στο σπίτι. Και εμφανίστηκε η Dua Lipa και λέμε, αχ, τι γυναικάρε, Dua Lipa, τι ωραία και τα σχετικά. Και γυρνάει και μου λέει, πάλι καλά, δεν είναι αυτός ο γέρος που είχανε. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ποιον γέρο εννοεί. Και ξαφνικά στην ίδια διαφήμιση εμφανίζει τον George Clooney. Γιατί είναι. Και λέω, συγγνώμη.
1: Oh, shit, bro.
0: Γιατί με το που βλέπει τον George Clooney, λέει, νάτος, αυτός ο γέρος. Λέω, μπάστα, μπάστα, μπάστα. Περίμενε, λέω. Γέρο εννοούσε τον George Clooney. Ναι, μου λέει, αυτόν αλήτη τον βάλανε.
1: Ναι, αλλά ακούμε. Τώρα υπάρχει χάσμα, ρε παιδί μου, στην
0: πήγα
1: κουλτούρα.
0: Πήγα τουαλέτα, δεν γύρισα.
1: Στις μουσικές. Σε άλλα, μπορεί να τα βρίσκουν γενικά σε άλλα πράγματα.
0: Ρε παιδί μου,
1: στα θέλω τους. Μπορεί και δυο
0: τους,
1: να θέλουν να τους αρέσουν τα ταξίδια, να θέλουν να μείνουν μαζί,
0: παιδιά.
1: Να θέλουν να κάνουν οικογένεια.
0: Θεωρώ το τεσάρι, εκεί είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας, είναι μέχρι 4. Θέλεις να σου βάλω 5, εκεί. Τα 5
1: Επίσης,
0: χρόνια.
1: Έχει να κάνει.
0: Αλλά το 10 χρόνια, παιδιά, και δεν παλεύεται, αλήθεια. Μπορεί στην αρχή να είναι ωραίο, κολακευτικό, αλλά θα το βρίσκεις πάντα μπροστά σου το 10 χρόνια.
1: Έχει να κάνει και σε τι ηλικία βρίσκεσαι. Στο 35-45 το 10 χρόνια δεν είναι τίποτα. Στο 25-35 μπορεί να χτυπάει περισσότερο.
0: Όχι παιδιά, όχι, δεν είναι θέμα δεν να είναι... χτυπήσει. Όχι. Είναι θέμα ότι έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη τα 10 χρόνια μικρότερα δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβουν.
1: Σιγά μωρέ, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Θα...
0: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
1: Γιατί είμαι 25 χρονών.
0: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου στους 10 χρόνια με μικρότερη ηλικία.
1: Γιατί τόσο φαίνομαι.
0: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
1: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
0: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα.
1: Μην το ξεχνάς.
0: Αλλά
1: μην το
0: ανοίξω το στόμα μου γιατί βούηξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω. Οι καρέκλες να δεις πως βουήξανε. Όχι, γιατί άμα βουήξανε να πω για ποιο λόγο.
1: Πάτε το μικρόφωνο τώρα.
0: Οι καρέκλες και τα σκαμπό που χόρευες πάνω και έκανε.
1: Οχου.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλετε να μάθετε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη ακριβώς ή...
1: Πείτε τις ηλικίες
0: τώρα. Ή να μας πείτε ποιο είναι το καλύτερο, η καλύτερη διαφορά για να πετύχει μια σχέση. Πόσα χρόνια δίνετε.

0: Όσα και αν είναι τα χρόνια που έχετε διαφορά με κάποιον, 50 χρόνια γιορτής είναι πολύ καλά και τα γιορτάζει ο Μασούτης με μοναδικές προσφορές και κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν, παιδιά, υπάρχει σε τιμή που δεν χάνεται και θα το βρείτε και σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr και φυσικά θα σπάσει τα κοντέρ, πηγαίνετε αυτό το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης.
1: Μέχρι ποια διαφορά ηλικίας πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν σχέση δύο άνθρωποι, τι περνάει και τι όχι? Η Αστερόπη πιστεύει στον έρωτα και στην αγάπη και υποστηρίζει ότι και 10 χρόνια και λίγο παραπάνω, αν θέλεις μπορείς να έρθεις κοντά,
0: ναι.
1: Εγώ πιστεύω κυρίως στα 5, δεν το μεγαλώνω καθόλου παραπάνω. 4 με 5 είναι η γνώμη μου και η εμπειρία μου.
0: Μάλιστα,
1: επίσης,
0: η πολυετή
1: είναι δοκιμασμένη. Λοιπόν, καλησπέρα, μας γράφει Παναγιώτα. Για εμένα είναι τα συν πλην 2.
0: Πολύ λίγο ρε παιδιά το συν πλην 2.
1: Πολύ τόσο υποστηρίζει η Παναγιώτα. Ο Ζαν λέει 5-6 χρονάκια, αλλά και αυτό που λέει η Αστερόπη σωστό είναι. Αλλιώς είναι 10 χρόνια διαφορά στα 35-45 και αλλιώς στα 25-35.
0: Μα να είστε καλά, το ξέρω, είμαι σοφή.
1: Η Καλλιόπη λέει: εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τι σχέση έχει ο καθένας με μια συγκεκριμένη γενιά. Με τον άντρα μου έχουμε 9 χρόνια διαφορά, είναι μεγαλύτερος, αλλά έχω μια αδερφή στην ηλικία του, οπότε η σχέση μου με αυτή τη γενιά είναι πολύ οικία και τα βρίσκουμε. Ορίστε ρε παιδί μου, ότι έχεις μεγαλύτερη αδερφή και γίνεται ερεθίσματα του ερεθίσματος η φάση. Καλησπέρα 10 χρόνια λέει ο Δήμος, εγώ υποστηρίζω.
0: Ότι περνάει μέχρι τόσο.
1: Ενώ η Μαριάννα λέει να είναι έστω στην ίδια δεκαετία γεννημένη. Για να καταλαβαινόμαστε. Ποτέρι, είσαι εκτός. Δεν παίζει ρόλο η ημερολογιακή ηλικία, αλλά η βιολογική ηλικία, μας γράφει ο Νίκος. Εντάξει παιδιά, ναι, αλλά κακά τα ψέματα. Έχετε γνωρίσει 25 χρονών, είτε αγόρι είτε κορίτσι, και εσείς να είστε 35, αλλά να μην είστε κι εσείς ντελούλου. Γεια σου.
0: Παλικάρι
1: να
0: μου.
1: Είσαι κι εσύ σε φάση στα μυαλά σου.
0: Παλικάρι
1: και να μπορείς να συνεννοηθείς.
0: Έχω γνωρίσει 40 με τον οποίο δεν μπορώ να συνεννοηθώ στα 20 κάτι μου. Τι μου λες τώρα?
1: Ναι, δεν μπορείς να συνεννοηθείς στα 20 κάτι σου επειδή ήταν 40.
0: Όχι, επειδή ήταν και πιο αυτό... ανώριμος ακόμη όχι. Και από μένα.
1: Όχι, όχι. Αυτός αυτό έλεγε στους φίλους του.
0: Τι?
1: Ότι δεν μπορώ να συνεννοηθώ με την 20 Αστερόπη. Κατάλαβες. Εσύ το... Και εσύ λες ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς.
0: Ναι, όμως λόγω ανοριμότητας δικής του, όχι επειδή είχαμε άλλο vibe.
1: Λόγω. Εσύ το έβλεπες ως ανοριμότητα.
0: Ήσουν εκεί, μίλησες με αυτόν τον τύπο, εσύ πήγες μαζί του. Μα και, όχι.
1: Μα και, εγώ λέω και το αντίθετο. Και ο 25χρονος με ένα 40 δεν θα μπορεί να αποδώσει σε συζητήσεις, σε θέματα και το μεταφράζει ως ανοριμότητα. Καταρχάς δεν αντέχετε, δεν έχετε τις αντοχές στα 10 χρόνια, στο ξενύχτη. Δεν έχεις αντοχές στην τέτοια. Επίσης 24 χρονών, 25 αυτή τη στιγμή, αν ας πούμε εσύ είσαι 10 χρόνια πιο ψηλά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα σπουδάζουν. Ποια ωράρια? Πού θα βρίσκεστε? Πώς θα, αφού θα δουλεύεις. Γι' αυτό λέω.
0: Με καλή θέληση. Σε περίπτωση. Γίνονται όλα.
1: Με καλή θέληση. Μία με καλή θέληση.
0: Με καλή θέληση.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω μπερδεύεται το σεξ και το περιστασιακό με την επένδυση. Το αρχικό μήνυμα έλεγε να επενδύσω.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μιλάω για
0: σεξάκι.
1: Και δύο φορές και τρεις και τρεις μήνες. Τώρα ο άλλος θέλει να κάνει σχέση με μια 25χρονη. Κάνε. Σε τρεις μήνες που θα έρθεις όμως και θα στέλνεις μήνυμα και θα κλαίγεσαι, να σου απαντήσει Αστερόπη, να μην σου απαντήσω εγώ.
0: Έλα, θα σου απαντήσω, θα σε παρηγορήσω.
1: Να σε παρηγορήσει να κλαίτε όλοι μαζί.
0: Θα κλαίς τον νόμο μου, μη σκάζει τίποτα.
1: Και θα κλαίει και η Αστερόπη για τα δικά της, γιατί τα θυμάται μετά, αυτό κάνει. Εντάξει παιδιά, 5 χρόνια βαριά λέει ο Άκης, άντε 7 και αυτό αν ο ένας είναι πάνω από 28-30 και ο άλλος μεγαλύτερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας πούμε 30 και να είναι 37 με 30 εκεί, ναι. Να παίζει λίγο το,
0: εντάξει,
1: η
0: μπορούσε.
1: Φάση αυτή.
0: Τι να σας πω, εγώ σας είπα δεκαετία τη στηρίζω. Τώρα τα 2 και τα 5 μου φαίνονται πολύ λίγα.
1: Σου φαίνονται λίγα, ε?
0: Λίγα μου φαίνονται. Ενώ ότι καλά και αυτά είναι ok, προφανώς και είναι ok. Αλλά σου λέω ότι μέχρι και τα 10 βγαίνει το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι στα 5 δεν βγαίνει.
1: Έχεις παραδείγματα τέτοια?
0: Στον κύκλο μου, ναι.
1: Ναι, ότι έχουν πιάσει, ότι έχουν διαφορά 10 χρόνια.
0: Οι αδερφοί μου με τον γαμπρό μου έχουν 8 χρόνια διαφορά. Είναι παντρεμένοι 4 χρόνια. Πέντε.
1: Ποιο είναι ο μεγαλύτερο?
0: Ο γαμπρό μου.
1: Ο γαμπρό σου είναι ο μεγαλύτερο. Σε ηλικία, ηλικία δηλαδή.
0: Σε ηλικία είναι μεγαλύτερο, τι εννοεί?
1: Όχι, ενώ είναι 20 η αδερφή σου και 28 αυτό.
0: 30 η αδερφή μου, 38 ο γαμπρό.
1: 38. Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go to Regents Casino Montparnasse. Τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση, παιδιά. Κάθε Σάββατο, ακούστε τώρα. Παίρνετε φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζετε στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ισχυάν αυτές οι μέρες. Και Σάββατο πλέον στην Πάρνηθα παίζει Win Go με πολλούς πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Win Go με φόρα για μεγάλα κέρδη, τεράστια κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με παιχνίδι, γι' αυτό μην φύγει κανείς.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892? Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Η ιατροτεχνολογία.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2. Your girl could never move like this, this, this, this, this, this.

Move like this.

0: like this.
1: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο vibe, τι ωραίος ρυθμός. Είναι η Playmen έτσι με Νταμιάνο μαζί.
2: Βέβαια, ολόφρεσκο.
1: Your girl could never.
2: Yes.
1: Oh, yes it is.
2: Και μην ξεχνάς ότι θα τους δούμε και στο street party μας την άλλη Παρασκευή που θα γίνει χαμός και θα είμαστε όλοι παραγωγή του Music 892 μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Θα είναι εκεί και η Αντριάννη Σαγκούνα. Θα γίνει πανικός, παιδιά, στα αλήθεια.
1: Και ζωντανή εκπομπή εμείς, έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς 6 με 8.
1: Καλώς και ο Νταμιάνο και η Playmen, αλλά θα έχει και Ντελούλη ζωντανά τώρα.
2: 6 με 8 ζωντανά.
1: Έλα.
2: Σε τίποτος είσαι όταν θέλεις.
1: Έλα.
2: Ζωντανά Ντελούλου 6 με 8 παιδιά.
1: Θα μας ανοίξουν οι Playmen και ο Νταμιάνο.
2: Α, μπράβο ρε.
1: Και θα έχουμε και εμείς, θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα.
2: Warm up αστερόπι χαϊνά θα ανοίξει τους ανοιγμένους Ντελούλου. Όλο μαζί.
1: Το έκανε όλο, το έκανε τώρα σαλάτα τώρα. Αλλά θα είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε χαμό. Από τις 5.30 για να στηθούμε. 5, εμείς θα είμαστε εκεί ρε παιδί μου, αλλά στον αέρα 6.
2: Καλά, ναι, θα πάμε νωρίτερα να προετοιμαστούμε.
1: Γι' αυτό θέλουμε να έρθετε και επίσης να κάνετε χαμό και να κάνουμε χαμό. Γιατί πέρσι, αν θυμάστε, το πήγαμε μέχρι αργά.
2: Δεν το
1: κλείσαμε 9 η ώρα το βράδυ. 9 η ώρα ξεκίνησε ακόμα περισσότερο το πάρτι. Κάναμε χαμό.
2: Μετά τις 12 είχαμε τελειώσει το
1: Έτσι, έτσι. Σας περιμένουμε όλους για να γνωριστούμε από κοντά κυρίως. Και να διαβάσω ένα τελευταίο μήνυμα πρωτού παίξουμε.
2: Διάβασε.
1: Από την Μαρία. Μαριάν, που έχει στείλει μήνυμα σχετικά με το θέμα με τις διαφορές ηλικίας. Πόσο είναι ok να κάνει σχέση. Μας γράφει η Μαριάν λοιπόν ότι τα πεθερικά μου έχουν 11 χρόνια διαφορά και τώρα στα 55 με 66
2: Μάλιστα.
1: έχουν άλλα θέλω στις δραστηριότητες και ο ένας δεν μπορεί να ακολουθήσει τον άλλον.
2: Το
1: 55, και είναι και λογικό.
2: 56.
1: 55-66.
2: Το 55-66 τόσο μεγάλη διαφορά έχει. Εγώ τα είχα πολύ κοντά στο μυαλό μου αυτά, ρε παιδί μου.
1: Ο 55χρονος με τον 66χρονο.
2: Ναι, είναι λες κομβικό. Είναι εκεί που στα 66 ξεκινάς λίγο να είσαι πιο
1: ήσυχος. Τώρα την υγεία και τη φάση. Πόδια, μέση, πόσο γυμνασμένος είσαι. Αλλά φαντάζομαι ότι ο 55χρονος ακόμα θέλει να, μπορεί να κάνει εκδρομές ερή.
2: Ναι.
1: Ενώ ο 66χρονος...
2: Μπα στον άνθρωπο, στον άνθρωπο είναι αυτό, βρε στον άνθρωπο είναι. Και στα 80, άμα είσαι κοτσονάτος, θες να κάνεις εκδρομές σου.
1: Δεν είπα ότι δεν θέλεις, είπα αν μπορείς.
2: Μπορείς.
1: Αν ακολουθούν τα πόδια.
2: Γι' αυτό λέω, άμα είσαι κοτσονάτος.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ τα μηνύματά σας. Ελάτε να παίξουμε. Στείλτε μας, παρακαλούμε πολύ, τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Είτε είστε κοτσονάτη είτε όχι, σε αυτό το παιχνίδι παίζετε όλοι. Δεν έχει ηλικία. Ονομάζεται Σινές Φινάκη. Αρκεί να ξέρετε ταινίες. Αρκεί να βλέπετε ταινίες και αρκεί να σας κόβει και λίγο. Γιατί μέσα από την περιγραφή θα βγει η ταινία. Πρέπει να είστε εξυπνοπούλια.
2: Και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνετε για μας εδώ. Εσείς θα κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα από Godzilla με 10 φτερούγιο σκοτόπουλο chicken mix, 5 golden bites, 2 πατάτες και 2 αναψυκτικά. Φυσικά big in everything είναι το αγαπημένο μας Godzilla. Big in quality, big in size, big in umami. Βρείτε το Μαρούσι, Γεωργίου Κοτζιά 2 και νέο κατάστημα στο Κερατσίνι, Θεογράφου 54 στην πλατεία Λαού.
1: Πεντανόστιμο φαγάκι, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε παιχνίδι αμέσως μετά από αυτό. Θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε, έχει έρθει η ώρα για...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα! Ναι, γεια σας!
0: Γεια σας, μας ακούτε!
2: Ναι!
0: Δεν σας ακούμε εμείς, καλέστε μας ξανά παρακαλούμε! Γεια σας στη γραμμή!
2: Ναι!
3: Ναι, γεια σας!
2: Γεια σας! Ποια είστε?
3: Η Σοφία είμαι, γεια σου παιδιά.
0: Γεια σου Σόφη, Σόφη! Είμαστε καλά, εσύ τι κάνεις?
3: Ωραία, καλά, καλά.
0: Πώς πήγε σήμερα η δουλειά, Σόφη?
3: Μια χαρά.
0: Πόσο καλά κόσμο είναι. Έδιρε σήμερα, Σόφη, στη δουλειά?
3: Έτσι ακούμε.
0: Όχι, ρε, λέ, μπορώ, προσπαθώ να καταλάβω. Κανέναν?
3: Κανέναν.
0: Πόσους θα ήθελες να δει σήμερα στη δουλειά, Σόφη, Σόφη?
3: Πάρα
0: όμως.
3: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Είδες, με τι ασχολείσαι?
3: Σε γραφείο δουλεύω.
0: Γραμματιακή υποστήριξη θα τη λέγαμε?
3: Όχι, μηχανικός είμαι.
0: Μηχανικός, τέλεια. Και τώρα που βρίσκεσαι?
3: Στο γραφείο, τώρα θα φύγω.
0: Άντε καλά, φτάνει. Κλείστα δηλαδή, φτάνει. Τι ώρα ξεκίνησες, τι ώρα έπιασες?
3: Δεν πάω πρωί, είμαι αργά εδώ.
0: Εντάξει, μια χαρά τότε. Άμα ξεκίνησες μετά τις 11.
3: Όχι, μετά τις 11, εντάξει.
0: Μετά τις 10. Μάλιστα.
2: Ούτε άρα είναι ώρα να φύγει.
0: Είναι,
3: ναι,
0: είναι,
3: ναι, θα πήγω, παιδιά.
0: Ωραία. Περίμενες για να παίξεις το παιχνίδι. Από ταινίες πώς πηγαίνεις?
3: Εντάξει. Έτσι και έτσι. Βλέπω ταινίες, αλλά εντάξει.
2: Βλέπεις, για αυτό πεποίθηση, βρε παιδί μου, και εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσε λίγο με ποια ταινία παίζει σήμερα. Άκουσε την περιγραφή της. Ένας συγγραφέας αρχίζει να χάνει τα λογικά του λόγω απομόνωσης σε ένα ξενοδοχείο.
3: Όχι, παιδιά. Μια βοήθεια.
2: Δεν έχουμε κάτι.
0: Σου είπαμε όλη την ταινία, ρε φίλε. Πες κάτι.
3: Ξέρω, spinning.
0: Ποιο?
3: Spinning.
0: Ναι!
4: Ζητούσου, Μαρία.
0: Ναι! Η λάμψη ήταν, ναι. Θα μας τρελάνεις.
2: Τρελό.
0: Τι αλήθεια, ένας συγγραφέας αρχίζει να χάνει τα λογικά του λόγω από μόνο σε ένα ξενοδοχείο. Αυτοί δεν πήγαν στο ξενοδοχείο για να γράψει αυτός και να αρχίζει να κάνει τα καινούργια πράγματα και εκείνο στο ξενοδοχείο γίναν πράγματα.
3: Ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μου ήρθε, έτσι λαφιά ήταν αυτό.
0: Μπράβο, ρε φιλενάδα.
2: Το ίδιο είπα και ο χθεσινός, απίστευτο. Όντως. Δύο μέρες τώρα.
0: Στο buzzer beater.
2: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Καλή,
0: καλή επιστροφή, καλή όρεξη. Είδατε, θα ευχαριστούμε πολύ. Είδατε που σας λέμε να μην τρέπεστε και να λέτε ταινίες.
2: Ό,τι σας έρθει στο μυαλό εδώ πέρα, βλέπετε τι γίνεται δύο μέρες.
0: Μα μας έχετε ξεσκίσει σήμερα και χθες. Δηλαδή, τι φάση είναι αυτή.
2: Πάμε λίγο.
0: Άιντε. Now, I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shine.

0: Είναι η Cardi B, είναι το I Like It, εδώ στον Music 892, ένα κομμάτι το οποίο σου βγάζει πάρα πολύ έντονο vibe διακοπών και καλοκαιριού. Και να σας πω, παιδιά, τι έπαθε ένας τουρίστας στην Κο που είχε έρθει να κάνει τις διακοπές του, που δεν έβρισκε εξαφλώστρα στο ξενοδοχείο και τελικά πήρε αποζημίωση 1000 ευρώ επειδή δεν έβρισκε να ξαπλώσει την πισίνα.
1: Να σε ξάπλωνε κάτω, τι ήθελε, ξαπλώστρα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αυτός είχε κάνει ένα πακέτο all inclusive, ήρθε με την οικογένειά του από τη Γερμανία ο άνθρωπος. 7.500 ήταν το πακέτο όλο που είχε πληρώσει, δεν το λες και λίγο. Και κάθε πρωί στο ξενοδοχείο, από τις 6 ώρα το πρωί, βάζανε πετσέτες και κάλυπταν όλες τις ξαπλώστρες. Και δεν είχε που να ξαπλώσει. Και τα παιδιά του ήταν στον μπετόν κάτω, δίπλα από την πισίνα. Κυκλοφορούν μήγητες, κύριε, και έχεις πληρώσει και 7.500. Είναι 7.500, είναι all inclusive, είναι η πισίνα, έχει έρθει να κάνει ένα μπάνιο. Μη στα πολυλογώ, έκανε παράπονα στο ξενοδοχείο, στους υπαλλήλους εκεί πέρα, έκανε παράπονα στο τουριστικό, δεν του δώσε κανένας σημασία και έγινε δικαστήριο στην Γερμανία και του έβγαλαν το ξενοδοχείο του είχε πει για 350 ευρώ.
1: Αποζημίωση.
0: Αποζημίωση. Και ήρθε το δικαστήριο ένα χιλιάρικο. Επειδή δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Ένα χιλιάρικο στο κεφάλι.
0: Όχι, ή όλα συνολικά. Μαζί, όλα μαζί. Το 15% της αξίας που είχε πληρώσει για τις διακοπές του.
1: Εντάξει, έχει μία βάση αυτό. Αν, ας πούμε, στο πακέτο σου πασάρεις ξαπλώστρες για την οικογένεια, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να πιαστεί. Και επίσης να ξέρετε ότι στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, πέρα από ότι τα κοιτάνε όλα αυτά, τα κυνηγάνε κιόλας. Εμείς έχουμε έναν οχαδελφισμό που ποτέ δεν μας έχει πάει μπροστά σαν χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, πάντε όσο πίσω θέλετε. Του τύπου, έλα μωρέ τώρα.
0: Άντε μην κάτσω
1: τώρα
0: να ασχοληθώ και μην
1: ασχοληθώ εγώ για μια παραδεχτώ και όλα αυτά που λέμε μόνοι μας. Αλλά έτσι δεν υπάρχει βελτίωση. Και επίσης έχουμε και τη φάση. Τώρα θα μου πεις αυτό, βέβαια, συνδυάζεται και με το πόσο τρέξιμο θέλεις για να πει σε μια δικασία.
0: Ναι, να
1: διαμάχη.
0: Δικηγόρο, να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Και
0: ναι,
1: πόσο γραφειοκρατία είναι και η φάση, ρε παιδί μου, που λες ότι πήγα φέτος διακοπές, σε 10 χρόνια θα γίνει το δικαστήριο. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή,
0: το 24
1: τι είναι, η απόδοση της δικαιοσύνης. Το πόσο
0: χρόνια
1: γρήγορα δηλαδή πρόκειται να αποζημιωθείς, αλλά αν είσαι Γερμανός, περιμένεις.
0: Ναι, 2 χρόνια του πήρε, περίμενε και πήρε το χιλιαρικά και του πήρε.
1: Τάχα, γιατί... τι έχεις να κάνεις.
0: Ναι, σου πω κάτι. Και εγώ είμαι μαζί του αυτή τη φορά. Γιατί πάνε και βάζουν όλοι τις πετσέτες τους από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ρε παιδί μου.
0: Και δεν είναι ωραίο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι εμείς θα το φτάναμε μέχρι να κάνουμε ένα παράπονο στη ρεσεψιόν. Θα φεύγαμε και θα το ξεχνούσαμε. Να μπούμε τώρα σε μια διαδικασία. Να βρούμε δικηγόρο. Να κάνουμε μήνυση.
0: Δεν θα το έκανα.
1: Δεν θα σχολιόμαστε.
0: Αλλά μπορεί να έπαιρνα την πετσέτα αυτού που ήταν εκεί και να την έβαζα μέσα στην πισίνα αφού δεν ήταν εκεί.
1: Δεν είναι στην κουλτούρα μας αυτό. Δυστυχώς θα πω εγώ. Δεν είναι στην κουλτούρα μας, γιατί πολλά πράγματα θα ήταν καλύτερα εδώ. Γιατί θα φοβόταν όλος ο κόσμος ότι θα μπορούσες να έχεις.
0: Ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχεις ένα δικαστήριο.
1: Να σε κυνηγήσει ο άλλος δικαστικά και να δικαιωθεί επίσης και άμεσα.
0: Ναι.
1: Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το πιο σημαντικό όμως ρόλο στις ζωές μας το παίζουν οι γονείς μας και κυρίως οι μητέρες μας. Κακά τα ψέματα, αρκεί να κάνεις μία ψυχοθεραπεία, τη μάνα σου θα τη δεις να σε κυνηγάει παντού, σε όλες τις φάσεις της ζωής σου, από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε για καλό είτε για κακό. Οι μάνες μας είμαστε εμείς. Είναι αυτό συνυφασμένο. Και επειδή θέλουμε αυτές τις μαμάδες να τις πούμε χρόνια πολλά και να τις πούμε πόσο τις αγαπάμε, εδώ στο Music έχουμε σκεφτεί κάτι φανταστικό για τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή που μας έρχεται. Θέλουμε να τις πείτε ευχαριστώ. Θέλουμε να τις πείτε ευχαριστώ, να κάνετε μία αφιέρωση στο www.music892.gr, να γράψετε το δικό σας ευχαριστώ στη δική σας μαμά και ακούστε τι όμορφα πράγματα θα συμβούν την Κυριακή 10 Μαΐου. Τα μηνύματά σας θα βγουν στον αέρα. Και η αφιέρωση αυτή θα γίνει κανονικά.
0: Η δική σας η φωνή θα παίξει στον αέρα του Music 892 και εσείς οι ίδιοι θα ευχαριστήσετε τη μαμά σας.
1: Για να πείτε μαμά, σε ευχαριστώ και για τους λόγους που θέλετε εσείς. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε ακόμα 2 ολόκληρες ώρες Ντελούλου.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
0: Τι λες?
1: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
0: Έσχο.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Music 892.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό!
3: Α, μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα.
2: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
14: Άλλοι φτιάχνουν.
15: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
16: Music 892.
17: Γεια σας, καλησπέρα σας από την ομάδα που είναι πολύ μπροστά, δηλαδή τους Ντελούλου. Σήμερα 5η, 7 Μαΐου, 7 και 1 πρώτα λεπτά, έχει ξεκινήσει η δεύτερη μας ώρα.
18: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, εδώ που κάποιοι στεναχωρηθήκατε χθες για τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ναι, έχω φίλους που δεν μιλούνται σήμερα καθόλου, τίποτα, έγινε χαμός, πολλής κόσμος παιδιά στο γήπεδο, μιλάω για το μπάσκετ, έτσι. Και επίσης κατέβηκε και πολλής κόσμος από Θεσσαλονίκη.
17: Εντάξει, ήταν και μεγάλος αγώνας όσο να πεις.
18: Ήταν
17: και...
18: τεράστιος ο αγώνας και λίγο το πιστέψανε, μπορούσανε, δηλαδή θεωρώ ότι μπορούσε να... Όχι ακόμα, μπορείτε έρημου, ναι, αλλά και το χθεσινό αγώνα λέω ότι υπήρχε δυνατότητα να είναι δικό σας. Α, δεν πειράζει.
17: Στα επόμενα, παιδιά.
18: Όσο με θυμώνεις, τόσο με πορώνεις και άλλα τέτοια. Και να τα γυρίσει όλα ανάποδα. Και να γίνει χαμός.
17: Σιγά σιγά το καπνογόνο σου, φιλαράκι, θα μας κάψεις.
18: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, στείλτε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε και αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε οι άνθρωποι σας για να σας ακούσουμε και να σας διαβάσουμε. Και προετοιμαστείτε, γιατί τα τριαντάρια δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Από Δευτέρα έρχονται, κυρίως Δευτέρα, Τρίτη, 28 βαθμοί, 30 βαθμοί βλέπω. Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία θα ξεκινά από 19 βαθμούς Κελσίου.
17: Καλοκαιρινές διακοπές, τσα τσα, για πάντα, τσα τσα.
18: Πελά.
17: Καλοκαιρινές
18: διακοπές, το έχει στο σπίτι της. Δεν
17: για
18: το έχει.
17: Για πάντα, τσα τσα.
18: Είναι σαν αυτό που λέγαμε, είναι άλλο το 30 στο... στην ηλικία και άλλο στα κόκαλα και άλλο, ρε παιδί μου, στη φάση αυτή. Αλλά αρχίζει πλέον, ναι, εντάξει, είναι επίσημα καλοκαίρι, παιδιά. Νομίζω ότι θα αλλάξουμε και χειμερινό καλοκαιρινά, θα το κάνουμε από την άλλη εβδομάδα.
17: Έχουμε φορές και δυο μας ήδη κοντομάνικα. Πλησιάζει.
18: Εγώ δεν έχω αλλάξει επίσημα.
17: Ούτε εγώ έχω αλλάξει.
18: Δεν έχω κάνει αλλαγή.
17: Όχι,
18: ντουλάπα. Μιλάω για να ασχοληθούμε, να φύγουν τα μπουφάν, να ανέβουν τα
17: σκούπα,
18: παλτό.
17: Σκούπα.
18: Σκούπα, τα χαλιά επίσης. Κωνσταντίνου και Ελένη τα αλλάζει αυτά.
17: Χαλιά δεν έχω, αλλά θα έρθω να κουβαλήσω τα δικά μου.
18: Έχει τα χειμερινά και τα καλοκαιρινά. Νομίζω από την άλλη εβδομάδα λίγο, αν το δώσει σερή μια εβδομάδα.
17: Ου, ψηθήκαμε.
18: Να είναι σερή χωρίς βροχή και κρύο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για αλλαγές και στα ρούχα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με σουσουδάκια, κουτσομπολάκια δηλαδή, και επίσης θα επιστρέψουμε και με το Hot Topic of the Day. Έχουμε καυτή λίστα σήμερα, συμπληρώνουμε παρέα μαζί σας στο Top 10. Γενικά έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα μέχρι τις 9. Καλησπέρα σε όλους.

0: Νότρ και Talk to You στον Music 892. Πολύ ψηλά σε θέση του Σαζάμ, γιατί το ψάχνετε πάρα πολύ και φυσικά εμείς το παίζουμε για εσάς. Όπως επίσης για εσάς έχει φροντίσει, παιδιά, και το Regency Casino Mont Parnasse. Και επειδή είμαστε σε φάση Eurovision, την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 13 του Μάη στις 10 το βράδυ, το Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse θα ετοιμάσει το απόλυτο Eurovision Stage με μια βραδιά γεμάτη Eurovision. Θα είναι εκεί η μπάντα Legit, η οποία θα ανέβει στη σκηνή με αγαπημένα hits από αυτό που ξεχωρίσαμε από τον διαγωνισμό. Θα τα τραγουδήσουν live και φυσικά εσείς μπορείτε να δώσετε το δικό σας δωδεκάρι. Και set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Και αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας, τηλεφωνήστε στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Hot topic of the day.
2: Hot topic of the day από την καρδιά της Ελλάδος, από το πυρήνα, από κάτω, από το φλοιό της γης της χώρας αυτής βγαίνει αυτή η είδηση. Διότι έγιναν έτσι σαρωτικοί έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι 700 οδηγοί λεωφορείων, δημοσίων λεωφορείων, δήλωναν ασθένεια και εργαζόταν αλλού.
0: Πού πήγαιναν να δουλέψουν σαν οδηγοί?
2: Σε τουριστικά λεωφορεία, σε τουριστικές άλλες εταιρείες. Ταυτόχρονα πληρωνόταν από το δήμο, από το δημόσιο, όχι από το δημόσιο.
0: Πέραν την αναρρωτική τους, ας πούμε.
2: Πέραν την αναρρωτική, και αυτοί που δεν ήταν άρρωστοι φεύγανε και κάνανε, κυρίως το καλοκαίρι συνέβαινε αυτό, τουριστικές εργασίες.
0: Μια χαρά, δίπλο μεροκάματο.
2: Ένα πούλμαν ο άλλος το πήγαινε από εδώ και από εκεί.
0: Στα μοναστήρια.
2: Και έπαιρνε και από εκεί λεφτά. Μιλάμε για περιπτώσεις εκατοντάδων οδηγών που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας και στις αστικές συγκοινωνίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παιδιά, και την ίδια στιγμή εργαζόταν κανονικά, συνέχιζαν να μισθοδοτούνται από δημόσιους συγκοινωνιακούς φορείς.

0: Την ώρα που αστικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπω εδώ πέρα, μόνο το 2024 δεν πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500.000 προγραμματισμένα δρομολόγια.
1: Τι 500.000, παιδάκι μου?
0: Λόγω έλλειψης οδηγών. Αυτοί τι κάνανε, δήλωναν αποχή για λόγους υγείας.
1: Ναι.
0: Συνολικά βλέπω εδώ πέρα ότι η εικόνα που καταγράφηκε στους ελέγχους θεωρήθηκε ιδιαίτερα προβληματική, καθώς από το σύνολο περίπου 2.700 οδηγών, οι 700 δήλωναν αποχή από το τιμόνι επικαλούμενοι ζητήματα υγείας, αλλά σημαντικός αριθμός εξ αυτών φέρεται να εργαζόταν κανονικά στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε τουριστικά λεωφορεία.
1: Και μετά εμείς αναρωτιόμαστε γιατί περιμένουμε ένα λεωφορείο να έρθει 600 ώρες και δεν έρχεται το ένα δρομολόγιο και έρχεται το επόμενο και είναι τίγκα γεμάτο γιατί δεν έχει έρθει το προηγούμενο. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Και το θέμα είναι τι θα κάνεις με αυτούς που τους έπιασες. Δηλαδή, θα γίνει η ανάκληση της άδειας, για παράδειγμα. Μπορούσε να γίνει αυτό και να μην ξαναδουλέψουν.
1: Ή θα είναι μια απλή επίπληξη.
0: Γιατί διαβάζω εδώ ότι 150 οδηγοί έχουν επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, ενώ για περίπου 300 περιπτώσεις συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επανεξέτασης και ανάκλησης επαγγελματικών αδειών, ενώ περίπου 250 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει πρόθεση αποχώρησης μετά την έναρξη των ελέγχων. Ναι, γιατί σου λέει τώρα αφού που ξεκίνησαν οι έλεγχοι,
1: ναι,
0: δεν με συμφέρει. Καλύτερα να μην δουλεύω και να πάω να είμαι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Φοβερό.
0: Αλλά αυτό είναι μια απόφαση. Αν σε συμφέρει ο ιδιωτικός τομέας, με χαρά να πας. Αλλά δεν θα κρατάς καβάντζα και τη θέση σου στην άλλη μεσχέ. Δεν
1: γίνεται δύσκολα,
0: αυτό το
1: δύσκολα
0: πράγμα.
1: Τα πράγματα βλέπω εδώ.
0: Δύσκολα, ελληνικά σίγουρα. Δύσκολα δεν ξέρω άμα είναι. Πανεύκολα το ήταν. Πολύ εύκολα το κάνανε.
1: Εύκολα ναι, αλλά δύσκολα να τα ξεχωρίσουν.
0: Αλλά σίγουρα είναι ελληνικό φαινόμενο.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Σουσουδάκια, ωραία, σουσουδάκια, φανταστικά. Έχουμε να σας πούμε, βασικά η Αστερόπη θα μας πει τώρα και θα τα σχολιάσουμε.
1: Κυκλοφόρησε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της που έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση.
0: Τον Γιάννη.
1: Βεβαίως, με τον οποίο είναι σε σχέση εδώ και ένα χρόνο, τον Γιάννη Καρυπίδη. Διατηρούν σχέση, αλλά.
0: Τι υπέροχο ζευγάρι που είναι, παιδιά.
1: Καλέ.
0: Τι υπέροχο ζευγάρι.
1: Εγώ πρώτη φορά τον βλέπω. Πάρα πολύ.
0: Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο επίσημα Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Να συστήνει σύντροφο.
0: Να συστήνει σύντροφο, που αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι η Νατάσα είναι βαριά ερωτευμένη.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλλον
0: είναι το
1: αυτό
0: κορίτσι
1: συμβαίνει.
0: Μας. Μπράβο, μπράβο, και τις αξίζουν κιόλα. Και όταν είναι και η Νατάσα, όλος ο κόσμος, αλλά
1: γιατί?
0: Και όταν η Νατάσα είναι ερωτευμένη, το καταλαβαίνεις και στα τραγούδια. Το καταλαβαίνεις στον τρόπο που τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Αν την παρακολουθείς καιρό, ξέρεις πότε είναι μόνη, πότε είναι σε σχέση, πότε γουστάρει πολύ αυτή τη σχέση, πότε δεν, εννοώ σε θαυμαστής, έτσι,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: ως φίλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, φυσικά.
0: Ως ακροατής που πηγαίνεις και τη βλέπεις. Έχει άλλη χρειά το Νατασάκι και είναι και πολύ ωραίο ζευγάρι.

0: παιδιά.
1: Καλέ, φανταστικό.
0: Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Εγώ σήμερα είδα αυτές τις φωτογραφίες και έπαθα σοκ πολύ γοητευτικός άντρας ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης.
0: Αλλά και την κορίτσι δίνουμε.
1: Γιατί του δίνουμε, ναι.
0: Θα θέλω όλα να τα λέμε τα σωστά.
1: Βέβαια, με το όνομά τους είναι επιχειρηματίας και ασχολείται με βιολογικό μέλι, ναι. Μέλι παραγωγής και γενικά είναι πολύ δυναμικός και δυνατός τύπος.
0: Και δυνατός τύπος, τι μου λες, Ραστερόπη, ναι, που ναι. Το κατάλαβες ότι είναι δυνατός τύπος. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να το εξηγήσεις αυτό.
1: Το είπε ο Κώστας Φραγκολιάς που έχει παίξει μπάλα μαζί του. Α. Και λέει ότι είναι πολύ μάχημο παιδί και πολύ ακμαίο.
0: Εντάξει, άμα το είπε ο Φραγκολιάς, είναι
1: ήδη. Έχουν παίξει μπάλα μαζί. Ναι, ναι. Τι
0: μπράβο,
1: να σου πω.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βλέπω, σου λέω τώρα, αυτά που διαβάζω. Έχω Χρήστο Μάστορα επίσης να σου πω. Είμαστε στα ζευγάρια τώρα πάρα πολύ. Ο οποίος έκανε μια πολύ τρυφερή εξομολόγηση για την Καρυφαλιά Καλυφώνη. Ότι...
0: Και αυτοί για παντρεία το πάνε.
1: Ακριβώς, αυτά ακριβώς ήταν, όχι ακριβώς, αλλά αυτά ήταν πάνω κάτω και τα λόγια του, ότι είναι πολύ συντροφικοί, ότι το βλέπουν το πράγμα.
0: Παιδιά, να το ξέρετε, ότι ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να, είτε και μαλωμένος να είσαι και να θυμώσεις, το να κοιμάσαι με τον άνθρωπό σου κάθε μέρα στο ίδιο κρεβάτι, ενώνει, μπορεί να ξυπνήσεις και να είναι όλα καλά και
1: ναι,
0: χωρίς,
1: ναι,
0: να,
1: ναι.
0: Χωρίς να τα λύσεις
1: και
0: άπαξ και κοιμηθεί ο ένας στο σαλόνι, ο άλλος στο δεύτερο δωμάτιο και αυτά, τα πράγματα δεν λύνονται και δεν διορθώνονται. Όπως επίσης από μια ηλικία και μετά το να κοιμάσαι με τη σχέση σου μαζί κάθε μέρα νομίζω ότι είναι και προϋπόθεση.
1: Καλά.
0: Για να μιλάμε σοβαρά για μια σχέση, διαφορετικά
1: φυσικά.
0: Είναι φάσομα.
1: Να είχαμε να λέμε.
0: Σε φασώνω. Είναι το φάση. Έλα να κάνουμε μια φάση. Είναι αυτό.
1: Διαφορετικά είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα, μα δεν είστε μαζί, μην το ξεκινήσετε καν. Θα φύγω και από τα ζευγάρια.
0: Φύγει και από τα ζευγάρια. Πες κάτι χωρίς ζευγάρια.
1: Γιατί δεν τους αντέχω.
0: Λοιπόν... Ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω. Όχι, εμένα μ' αρέσει και το άλλο που λέει. Ακούω γέλια. Ναι, ναι, άλλο σημείο εννοώ το τραγούδι.
1: Το κουπλέ.
0: Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά. Πάλι φίλοι μου, χαράματα γυρνάνε. Σε έχεις κοιμηθεί από τις 8, έχεις παραγγείλει, έχεις φάει τον γκολ. Έχεις ξυπνήσει το πρωί, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ακούς τους άλλους να ανεβαίνουν. Αυτό.
1: Εσύ είσαι αυτός που ξυπνάς τις 6 ώρα.
0: Ισχύει. Εννοείται.
1: Πάω παρακάτω, είπα και φεύγω από ζευγάρια και πάω σε Eurovision που η Φιλανδία έσπασε τους κανόνες.
0: Η Φινλανδία, τι έκανε.
1: Η Φινλανδία έσπασε τους κανόνες του διαγωνισμού μετά από 26 χρόνια, καθώς από το 1999 η μουσική σε κάθε live εμφάνιση έπρεπε να είναι 100% προηχογραφημένη. Η EBU έδωσε τώρα το πράσινο φως για να ακουστεί ζωντανός ήχος από το βιολί της Λαμπένιος πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, γιατί η Λαμπένιος, η Λίντα Λαμπένιος, η οποία συμμετάσχει με τη Φινλανδία και θα πλαισιώνει τον Πιτ Παρκόνεν στο τραγούδι «Μη μου ζητήσεις να το πω», γιατί έχω πει τους άλλους δύο σωστά, το τραγούδι θα το πω σίγουρα λάθος, είναι διεθνούς φήμης βιολονίστρια. Οπότε θα ήταν άδικο, θα ήταν σαν να την φημώνεις.
0: Συγγνώμη, γιατί ο Ρίμπακ δεν έπαιζε κανονικά. Με το
1: όχι.
0: Βιολί.
1: Για να λέω, μετά από 26 χρόνια δεν έπαιζε.
0: Δεν έπαιζε καλέ κατευθείαν το. Να, να, να, να. Το fairy tale, ναι. Δεν έβγαζε κανονικό ήχο.
1: Μας κορόιδεψε ο Ρίμπακ.
0: Και τι ακουγόταν στη σκηνή και εμείς τι ακούγαμε.
1: Εμείς ακούγαμε το προηχογραφημένο. Όπως επίσης και η λύρα της Παπαρίζου.
0: Ποια λύρα, καλέ. Ποια λύρα. Τα βρακιά.
1: Η λύρα, καλέ, που έκανε έτσι πάνω.
0: Τι εννοείς, Αστερόπη.
1: Που σήκωσε πάνω και έκανε ότι παίζει λύρα.
0: Αυτό πώς τα έπαιζε κανονικά. Δεν ήταν λύρα, ήταν τρεις
1: χορδές.
0: Και χορδές, καλέ. Τρία πανιά από τα βρακιά του αλουνού ήτανε. Πώς τα έπαιζε ήχο κανονικά. Α, καλά. Κοπέλα.
1: Δεν σου πω κάτι.
0: Δεν το είπες αυτό. Το έχουμε να το κόψουμε, να το έχουμε να το παίζουμε όλη μέρα.
1: Ντράπηκα τώρα.
0: Συγγνώμη. Εσύ πίστευες τόσα χρόνια ότι αυτό που τραβήξαν οι άνθρωποι στην Παπαρίζου από το βρακί του άλλου, από το παντελόνι μέσα, ήταν χορδή από τη λύρα.
1: Δεν το είχα προσέξει πάρα πολύ ποτέ, γιατί εγώ κοιτούσα το χορευτικό και ήμουν πολύ μικρή, ήταν το 2004.
0: Καλά, φαντάζομαι το ξανά.

0: Δες από τότε. Μια φορά το είδες στη ζωή σου όλο.
1: Το παρατήρησα, ήμουν 10 χρονών, φίλε. Θα βάλω τα κλάμα.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι. Όλοι κάνουμε λάθη. Τι να τις πω τώρα. Το πιο intense 3 cents party.
1: Θα με κρεμάσει μετά από αυτό, θα με κρεμάσει.
0: Έρχεται.
1: Έξω εδώ, στα μανταλάκια του ομίλου πολίτη.
0: Τι να σε κρεμάσω, κρεμιέσαι μόνη σου, δεν χρειάζεται. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία, παιδιά, με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma Season, σημειώστε τις ημέρες, 9 και 10 Μαΐου, Yucatan στις 9 Μαΐου και Sensory Back to Zapion επίσης 10 Μαΐου, Bronco με τον Andrew T-Pap, 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορίλα, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Κλαίω με Αστερόπη, μας γράφετε εδώ πέρα, και ο Ρουβάς πάταγε κανονικά κουμπιά που έφτιαχναν μουσική, λέει ο Τάσος. Παιδιά, σας θέλω για φίλους. Η Θεοδώρα να απέκτησες μια καινούργια φίλη με αυτά που λέει.
1: Και σένα είπε ότι σε θέλει για φίλο.
0: Επίσης, αυτό με τα βιολιά, ποιο είναι το τραγούδι, μπορούμε λίγο, μπορείς να το ψάξεις να το βρούμε. Αυτό που, θα, που μας
1: φαβορεί.
0: Απειλεί.
1: Φαβορεί,
0: μας απειλεί αυτό
1: μας
0: το
1: απειλεί
0: τραγούδι.
1: Αυτό το
0: ποιο είναι αυτό, αυτό είναι. Ούρτρε, ούστ.
1: Με το τέκνο, τι έχει γίνει.
2: Σάμες ήλμας, σάβου ήλμας, έτσι ήχμης γιο κοστού.
0: Τα μισά να μου λέγε.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν κάποιοι ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

0: γλυκότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Σας αφήσαμε να το απολαύσετε όλο αυτό το τραγούδι μέχρι τέλους. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. 41 λεπτάκια μετά από τις 7. Εδώ είμαστε ακριβώς στα μισά της εκπομπής. Ακόμα έχει φως έξω, έχει κίνηση, αρκετά αμάξια στο κέντρο της Αθήνας και περιφερειακά και εδώ πέρα στο Κηφισό που έχουμε και εικόνα. Μαθαίνουμε ότι πηγαίνετε και έρχεστε, επιστρέφετε οι περισσότεροι από τη δουλειά. Υπομονή μετά τις 9 κυρίως το βράδυ. Στην Αθήνα πάντα τα πράγματα χαλαρώνουν.
1: Και ότι την περιμένουμε πώς και πώς εκείνη την ώρα, γιατί είναι η μοναδική ώρα που κυκλοφορείς ελεύθερα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 και κάτι το πρωί. Γιατί
0: ξέρει εκείνες τις ώρες κυκλοφορεί έξω.
1: Εγώ εκείνες τις ώρες, παιδιά.
0: Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, ξημερώματα, ξημεροβραδιάζεται.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι ακμαιότατη.
0: Κι αν είσαι, κι αν είσαι, μόνο αν
1: δεν
0: είσαι.
1: Είμαι.
0: Λοιπόν, από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Ποιο είναι αυτό? Είναι Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, παιδιά, όπου είναι σε αυτή την παρέα και τους ευχαριστούμε πολύ και που φέτος κλείνουν 50 χρόνια συνεχίζοντας με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία, σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι με το Α, κεφαλαίο να το γράφετε και να το θυμάστε όταν μιλάμε για τη Διαμαντής Μασούτης, άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του κάθε μέρα. Μασούτης 50 χρόνια, Μασούτης 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Σήμερα έχουμε top 10, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή. Όπως ξέρετε, κάθε Πέμπτη είναι η ώρα του. Και σήμερα θα πούμε τα top 10 πράγματα τα οποία τα λέμε, αλλά δεν τα εννοούμε.
0: Έχω πονοκέφαλο. το έχουμε πει. αυτό. Μπαμ, να τελειώνουμε. Έχω πονοκέφαλο και δεν. Θα ήθελα να κοιμηθούμε. Έχω πονοκέφαλο. Θα ήθελα σήμερα να με αφήσεις να μην ασχοληθούμε, ναι, έτσι, με πράματα. Να μην μιλήσουμε. Έχω πονοκέφαλο.
1: Το έχω πονοκέφαλο. Σε σώζει από πολλές καταστάσεις. Από καυγά που μπορεί να έρχεται. Από συζήτηση που δεν θες να κάνεις. Από σεξ που δεν θες να κάνεις.
0: Εγώ το σεξ είχα σαν νούμερα στο μυαλό μου.
1: Έχει.
0: Αλλά όντως σώζει πολλά πράγματα. Έχω πονοκέφαλο στη θέση νούμερο 1. Κατοχυρώθηκε. Πες μου.
1: Κλείνουμε. Εγώ θα βάλω το δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Γιατί πειράζει και παραπειράζει. Αλλά το λέμε από την καλή μας την καρδιά.
0: Έτσι είναι κάτι που το λες εσύ πάρα πολύ. Και άμα δεν έβαζες το δεν πειράζει,
1: ναι,
0: θα σου έλεγα για σένα να επιλέξεις το ό,τι θες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα,
1: όχι,
0: ό,τι θες.
1: Το ό,τι θες, αλήθεια το εννοώ.
0: Άσε με, ρε,
1: το εννοώ κάθε φορά που σου λέω ό,τι θέλεις. Εννοώ να κάνουμε ό,τι θέλεις.
0: Ούτε τα μισά δεν εννοείς από το ό,τι θες.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε τα μισά.
1: Τι
0: λες? Αλλά δεν θες να πεις.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν έχω πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω. Αλλά το δεν πειράζει. Όταν το λέω, κάποιες φορές με πειράζει.
0: Το λέμε πολύ συχνά. Με έμειναν άλλες 8 θέσεις.
1: Είναι και η καρδούλα μας στη μέση που δεν θέλει να πληγωθεί περισσότερο. Γίνομαι ρομαντικιά σήμερα.
0: Έμειναν άλλες 8 θεσούλες, τις οποίες θα συμπληρώσετε εσείς στο 6939-892-892. Παρακαλούμε πολύ, βομβαρδίστε μας με μηνύματα. Ελάτε να φτιάξουμε παρέα τη λίστα των Τελούλου. Σήμερα ψάχνουμε φράσεις, λέξεις που δεν εννοούμε, αλλά τα λέμε. Που σημαίνουν κάτι άλλο. Ωραία.

0: Τι ωραίο κλείσιμο, τι ωραίο ντου-ντου-ντου-ντου-ντου-ντου και τι ωραία μηνύματα που έχετε στείλει. Τι μηνύματα έχετε στείλει, παιδιά. Φτιάχνουμε το top 10 με μηνύματα, φράσεις, λέξεις που δεν εννοούμε, που σημαίνουν κάτι άλλο, αλλά τις αναφέρουμε. Έχω πονοκέφαλο στη θέση νούμερο 1. Δεν πειράζει, είπε η Αστερόπη, στη θέση νούμερο 2, που συνήθως πάντα πειράζει. Και τα μηνύματά σας τώρα δίνουν πόνο. Η Αγγελική λέει τίποτα. Τι έχεις, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό.
1: Τίποτα.
0: Ο Νίκος γράφει για το έχεις δίκιο.
1: Α, καλά.
0: Ναι.
1: Τον στηρίζω τον Νίκο πάρα πολύ.
0: Ο Τάσος, να τα πούμε.
1: Ου, βέβαια.
0: Να τα πούμε.
1: Βέβαια.
0: Φλάρα, έκανε και ο καφεδάκι θα πιούμε, ρε μπρο. Πού, γιατί χαθήκαμε
1: βέβαια,
0: έτσι. Ναι.
1: Βέβαια, εννοείται. Και κανονίζει. Τον βλέπει τυχαία στον δρόμο μετά από 20 χρόνια. Πού εγώ, να τα πούμε.
0: Εγώ για σένα το λέω. Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Μη λες έτσι. Νευριάζω από τώρα.
0: Λέει η Βέρα. Ο Λάμπρος το θα δούμε. Ενώ έχουμε πάρει από πριν την απόφαση.
1: Α,
0: και
1: ναι,
0: δεν το λέμε.
1: Το θα δούμε συνήθως σημαίνει όχι.
0: Έτσι, ναι. Το να κανονίσουμε να πιούμε ένα καφέ, ξαναλέτε εδώ πέρα. Επίσης, το είχα στο αθόρυβο, ναι. Ναι, εντάξει, όντως.
1: Καλά, αυτό ειδικά σε δημόσιους χώρους που χεινάς απέναντι και να μην το σηκώνεις τον άλλον και να σου έχει πει το είχα στο αθόρυβο και να τον βλέπεις.
0: Ναι. Είναι άρρωστη μάνα μου, γράφει ο Μανώλης. Ρε παιδιά, μαμάδες, γιαγιάδες, μην τις πεθαίνετε.
1: Έχω πεθάνει θεία. Θα σέβεσαι.
0: Για να αποφύγεις τι?
1: Για να αποφύγω έξοδο σε μπουζούκια που δεν ήθελα να πάω.
0: Πόσο θεία πέθανε?
1: Ξαδέρφη της μαμάς μου.
0: Α, πέτα, ήταν καλή.
1: Ήταν καλή.
0: Ήταν καλή.
1: Ήταν κοντινή, αλλιώς δεν μπορούσα.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συνεχίστε να μας στέλνετε μηνύματα που δεν εννοούμε, μηνύματα που σημαίνουν κάτι άλλο από αυτό που εννοούμε.

0: Παρτάρουμε στον Music 8-9-2. Όλα θα παρτάρετε και μαζί με τους Νιπένθη αυτή την Κυριακή, 5 ώρα το απόγευμα, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι τις 11 το βράδυ, το πιο ωραίο open air sunset event με Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και φυσικά Evangelia. Σας δίνουμε και διπλές προσκλήσεις. Νιπένθη και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας το 6939892892 για να τις διεκδικήσετε.
1: Μηνύματα που δεν εννοούμε, που σημαίνουν κάτι άλλο από αυτό που έχουμε στείλει, αλλά δεν παίρνουμε και το θάρρος να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα δυστυχώς. Ο Θάνος, κλείσε, θα σε πάρω σε 2 λεπτά. Ποτέ αυτά τα 2 λεπτά.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου να σκεφτώ, λέει η Μαρία. Αυτό γιατί να μην ισχύει.
0: Και εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Α, ότι το μόνη της συνοδεύεται με...
0: Όχι, ρε. Όχι, έχουμε...
1: Από τα αυτιά. Αυτό εννοείς.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που το εννοούν.
1: Τώρα σε λίγο φτάνω. Έρχομαι. Ενώ δεν έχω ξεκινήσει καν.
0: Εγώ αυτό δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ποτέ, ναι, ναι.
0: Στη ζωή μου.
1: Δεν είχα σήμα επίσης.
0: Α, εύκολο κι αυτό.
1: Ναι, κι αυτό είναι λίγο. Και επίσης είσαι πολύ καλός για μένα. Σιγά βρε φυλακόβια που έχεις πάνω σου, λέει το μισό ποινικό κώδικα. Άμα ήμουν καλός δεν θα με άφηνες. Προσέξτε, εμείς λέμε πράγματα που λέμε και δεν τα εννοούν. Ότι είσαι πολύ καλός για μένα. Μπορεί και να το εννοεί αυτή, ναι. Εσύ. Όντως μπορεί να είσαι πολύ καλός για εκείνη, γιατί εκείνη κάνει άλλα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι το ίσως το
0: αυτό
1: εννοεί.
0: Είναι, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Είναι ψέματα που μας έχουν πει και δεν ισχύουν.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε για τις φράσεις που τις λέμε στην καθημερινότητά μας, ρε παιδί, όχι και όχι μόνο, αλλά το πιο σχεσιακό.
1: Ο Παναγιώτης λέει είναι 30 πόντι. Ρε εσύ Παναγιώτη.
0: Σιγά
1: ποιο το και αυτό είναι.
0: Σιγά ελέφαντες όλοι με τις μάνικες της πυροσβεστικής. Ηρεμήστε λίγο.
1: Πονεμένη ακούστηκε.
0: Ποιο απονεμένη ασφάλιση, μωρέ τα... Ποιο θα σε πιστέψει στους 30 πόντους και ποιο θα ασχοληθεί μαζί σου.
1: Είναι υπερβολή το 30, εντάξει, το ξέρουμε όλοι.
0: Και θα ήθελες.
1: Αλλά και το 18 είναι υπερβολή επίσης. Να πούμε ένα νούμερο που, που μπορεί να είναι εφικτό, ρε παιδί μου. Αλλά είναι και υπερβολή. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
0: Μα το 30 ποιος το θέλει για αρχή.
1: Επίσης τα μετράτε. Εννοώ κυριολεκτικά δηλαδή. Όχι για να το μετράς, το μετράς. Τα αγόρια το έχουμε κάνει με ένα χάρακα, με ένα μέτρο. Με κάτι ρε παιδί μου. Αλλά το λες. Δηλαδή,
0: άμα είσαι 18 χρονών και θέλεις να φλεξάρεις τους φίλους σου μάλλον ναι.
1: Όχι όχι, το λες σε φλερτ. Τι λες. Μωρό μου τι κάνεις, έλα το βράδυ.
0: Το πείς.
1: Τώρα είναι 11, αλλά άμα σε δει γίνεται 18.
0: Χριστέ μου, βοήθεια.
1: Εγώ και τα 11 μου σε χαιρετάνε, αλλά πλαισίασε να σε μυρίσω να γίνει 18. Δεν ξέρω πώς.
0: Να σου πω κάτι, σου βγαίνουν πολύ φυσικά. Πες μου ότι δεν το έχεις πει ποτέ.
1: Όχι, μόλις τώρα το σκέφτηκα.
0: Πες μου ότι δεν το έχεις πει ποτέ αυτό το πράγμα σε άνθρωπο.
1: Μωρό μου, παράγγειλε 2 πίτσες special και από αύριο διατροφή.
0: Α.
1: Το από Δευτέρα δίαιτα, ρε παιδιά. Αυτό δεν είπαμε ποτέ. Αυτό πρέπει να μπει στο top 10. Επίσης, εδώ μας λέτε, είχα δουλειά. Το είχα δουλειά, παίζει πολύ. Είχα
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Αν θες να αποφύγεις κάτι.
1: Είχα δουλειά. Και επίσης, το. Καλά είμαι.
0: Ναι. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών.
1: Το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών είναι του Παντελή που λέει σημασία έχει ο τρόπος χρήσης και όχι το μέγεθος.
0: Όχι, εντάξει, αυτό συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Η σωστή.
1: Μπορεί να το. Τι συμφωνείς εσύ, ρε παιδί μου. Άσε να συμφωνούν οι κόσμος που έχει κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν το κουμαντάρεις εσύ αυτό.
0: Δεν το κουμαντάρω εγώ, αλλά έχει συμβεί και.
1: Μπορείς να το πεις.
0: Φτάνει.
1: Όχι το κουμαντάρι.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Ξανοίγεσαι. Δίνουμε δικαιώματα στον κόσμο. Δεν ξέρω τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Τα φιλιά μας σε όλους σας που είστε συντονισμένοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Και μην φύγετε, γιατί θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Πολύ ωραίο δώρο έχουμε. Άσε το όχο, θα τραγουδήσετε κι εσείς και εμείς και θα κερδίσετε εσείς μόνο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Νιπένθη Πανόραμα Episode Κυριακή 10 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Evangelia. Νιπένθη Πανόραμα Episode. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία πάρτι με την υπογραφή του Music 892. Dress code Silver Hour. Συντονίσου στον Music 892 για προσκλήσεις.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο Seven Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρβαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
0: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: 892.
8: Γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ μέχρι τις 9, δηλαδή για 60 ολόκληρα λεπτά ακόμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το Άσε Τόχο. Ένα τραγούδι θα ακούσετε, πάρα πολύ γνωστό. Και στο σημείο που εμείς θα το διακόψουμε, εσείς πρέπει να συνεχίσετε να τραγουδάτε, να γνωρίζετε τους στίχους για να κερδίσετε πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Ούζου. Το ρολόι αυτό είναι πανέμορφο, το ρολόι αυτό θα ομορφύνει τον καρπό σας. Υπάρχουν αμέτρητα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων, κάνοντας τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άνδρες. Μπείτε και στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr Ούζου, για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Πολύ έξυπνο τα είπες, πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να παίξουμε παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
8: Τα μηνύματα είναι 6-9, θα το πω εγώ, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Καλή. Παιχνίδι και τη λέξη, παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας, όλο αυτό θα το στείλετε, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.
9: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, εδώ.

0: Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε. Έχει έρθει η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Μαρία.
0: Γεια σου,
3: Μαρία. Για το ουζ.
0: Για το ουζ. Πήρες για το ουζ.
2: Έτσι, συνομούμαστε.
0: Μαρία, τον χαιρετισμό της εκπομπής μας τον ξέρεις, τον θυμάσαι? Είσαι και εσύ, για εδώ είσαι. Έτσι,
3: πολύ έτσι.
0: Μπράβο, στο σωστό σταθμό είσαι συντονισμένη. Με τι ασχολείσαι, Μαράκι?
3: Πάντα. Είμαι σε μια κατασκευαστική εταιρεία.
0: Τέλεια. Και ο τομέας σου είναι ο κλάδος σου? Project management.
3: Το παιδί για όλες τις δουλειές.
0: Έτσι το λέμε.
3: Γραμματιακή υποστήριξη.
0: Project manager. Αυτό είναι. Μπράβο. Σχόλασες?
3: Σχόλασα, Παναγία μου, σχόλασα. Ναι, μια χαρά. Λίγο κρυωμένη είμαι. Γιατί πρωτομαγιά είχα τη φαϊνή ιδέα να βουτήξω.
0: Α, βούτηξες.
2: Αχ, τι ωραία.
3: Όταν είχε καλές ημέρες και μετά.
0: Πού βούτηξες?
3: Ναι. Στη Σέριφο.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Άξιζε.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Χαλάλι.
0: Σέριφο.
3: Χαλάλι, ναι.
0: Όπως λέει και το τραγούδι. Σέριφο είχα. Πώς λένε, η Χατζηφραγκέτα.
3: Σέριφο ήμουν πολύ.
0: Σέριφο είχα κανονίσει, Χατζηφραγκέτα. Λοιπόν, ωραία η Σέριφος. Πήγα πέρυσι τον Αύγουστο, δεν απόλαυσα παραλία. Φυσούσε, γινόταν χαμός.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν φυσάει, άστο.
0: Άρα πηγαίνει συχνά.
3: Ναι. Έχω σπίτι εκεί πέρα, οπότε.
0: Έλα, ρε φιλενάδα, να γνωριστούμε. Αντά να τα αλλάξουμε νούμερα. Πόσο μου λείψες.
3: Και εμένα.
0: Να τα λέμε το καλοκαίρι. Βέβαια, μόνος μου, εγώ δεν πηγαίνω πουθενά. Δεν είναι. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
2: Τι ενέκαλε και εσύ που έχει καταντήσει αηδία και συμφωνείς?
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Πρέπει να σε παίρνει μαζί. Α. Δηλαδή πηγαίνει Νέα Υόρκη, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, δεν σε παίρνει πουθενά. Δηλαδή κάπου όπα.
0: Κάποιος πρέπει να δουλεύει και πίσω, βρε. Μαρία μου. Λοιπόν, έλα να παίξουμε. Το παιχνίδι μας φανταζόμαστε, το γνωρίζεις. Άκου με ποιο τραγούδι διαγωνίζεσαι σήμερα.

0: Συγχαρητήρια, κέρδισες ούζου, είναι δικό σου. Φιλιά πολλά, τρελή.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια παιδιά.
0: Φιλιά. Τέτοιους ακροατές να βγάζουμε κάθε μέρα. Τέτοιους ακροατές θέλουμε. Ούζου.
2: Εσείς μην ξεχνιέστε και μην χάσετε τα πάρτι της 3 Cents in 10, παιδιά, που είναι ο καιρός αυτός για Παλώμα, αφιερωμένο στην One and True Paloma, και τα πάρτι τα πιο hot bars σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is City Festival, 9 Μαΐου Yucatan και Sensory, Back to Zapion, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap, 14 Μαΐου Blue Brick με τον Corilla, και όλα αυτά παρέα με ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερόρος χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα και τα λέμε εκεί.
0: Ακούστε. Είναι σέριφος, είπαμε καλοκαίρι. Είναι αυτό το τραγούδι το οποίο μας αρέσει πολύ. Είναι ο Νίκος ο Γκάνος.

0: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
1: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
0: Εγώ.
1: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
0: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Φρέσκια, ανανεωμένη.
0: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
1: Θα ξαναπάς.
0: Θα ξαναπάω.
1: Ορίστε.
0: Πέρασα καλά, σου το είπα.
1: Και εγώ σας το είπα.
0: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
1: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
0: Καλά, μετά το πήρα,
1: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Δάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξένο τηλέφωνο.
2: Όλα τη ζωή παγλέσε
3: πάρα πριν μια φορά.
4: Είπε, δεν το άκουσα.
3: Όνα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο. Να σου γαμί.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Teque, teque, teque, teque, siente el temblor.

0: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίση είναι τίποτα.
1: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσω Ευθύμης από σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, σκατά.
4: Σκατατζής λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουκουκού.
1: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
0: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
1: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Όχι. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρέπετε. θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει ρε Φάνη.
3: Δεν είναι τόσο πολύ ρε.
0: Είναι επειδή
2: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε, σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.